0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
2: 6,5, 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: φτιάχνει τη διάθεση.
1: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε πάω σε μια influencer από την Ιαπωνία, μοτοσυκλετίστρια, η οποία, ρε παιδί μου, σε πολύ λίγους μήνες απογειώθηκε ο λογαριασμός, γιατί πραγματικά δεν είναι πολύ εντυπωσιακό καταρχάς να βλέπεις μια μεγάλη μηχανή και μια γυναίκα πάνω να κάνει κόλπα. Αυτή πήγαινε λοιπόν σε διάφορα ταξίδια, μοιραζόταν τις εμπειρίες της. Είχε ένα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, λογαριασμό. Ναι, ακριβώς, περιεχόμενο που συνδυάζει, ας πούμε, και την θηλυκότητά της και την ομορφιά της φύσης και τη δύναμη της μηχανής. Μέχρι που σε ένα ταξίδι, λοιπόν, παρατηρεί ένας από αυτούς τους μανιακούς τους followers που κάνουν
2: το
1: zoom.
2: Α, ναι, που...
1: και zoom. Βλέπουν, λοιπόν.
2: Μανιακή τώρα κι εσύ.
1: Εμανιακός, συγκεκριμένος, ναι. Ο οποίος βλέπει στην αντανάκλαση της μηχανής, δηλαδή έτσι όπως είναι, κάθεται αυτή και βγάζει το βίντεο, ας πούμε, και μπροστά είναι η μηχανή και αντανακλάται το πρόσωπό της στη μηχανή, κάνει zoom εκεί και δεν βλέπει μια, μια γυναίκα από την Ιαπωνία.
2: Μισό, κάνει zoom στο depósito εκεί της μηχανής.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό λέω μανιακός.
2: Ναι, αυτό είναι, εντάξει, γιατί όλοι έχουμε κάνει zoom, αλλά μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε σαν τον Ηρακλή που αρώ τα στοιχεία μέσα στην αντανάκλαση. Και τι βρήκε?
1: Βρήκε, λοιπόν, όταν ένας πενιντάρης άντρας. Άντρας, πενιντάρης. Αρχίζει, λοιπόν, δηλαδή αυτός αρχίζει και ζουμάρει, κάνει το πρώτο κόμμα, τα αρχίζουν και ψάχνουν όλοι και τέλος στο τέλος αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άντρας ο οποίος χρησιμοποιούσε το face-up για να κάνει. Ήθελε ο άνθρωπος να μοιραστεί.
2: Άλλος μανιακός αυτός.
1: Αυτός ήθελε να μοιραστεί τα ταξίδια του, αλλά σου λέει τώρα.
2: Δεν θα έχω followers.
1: Άμα βγάλω εγώ την βάτσα που θα έχω followers. Ενώ, γιατί δεν κάνω τώρα ένα κοριτσάκι όμορφο έτσι. Πραγματικά. Απαιτήθη, λοιπόν, ότι ήταν ένας θείος κιόλας, και την ακρίβεια. Θείος εννοώ ότι έχει και ανήψια, με αυτή την έννοια.
2: Όχι μπάρμπας. Πώς λέμε, ένας μπάρμπας. Όχι, ήταν ένας θείος. Είχε ανήψια.
1: Είναι γενικά του παιδιά, αλλά είχε ανήψια. Και τέλος πάντων, το εντυπωσιακό ήταν ότι μετά την αποκάλυψη δεν φύγαν όλοι οι followers, γιατί πάνε, ναι, ρε φίλε. Γιατί το θείο, να στηρίξουμε το θείο.
2: Μα εκεί θα πάμε, να ξέρεις. Θα λέμε μεταξύ μας τώρα, λέμε, άρεσε αυτό το βιντεάκι, είναι fake. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από λίγα χρόνια. Και κυρίως οι νέοι που θα λένε, εντάξει, δεν πειράζει που είναι fake, εμένα μου αρέσει. Οπότε κανένα πρόβλημα.
1: Και τώρα σημαίνει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι.
1: Πώς να σου πω,
2: το δεδομένο, ναι. Μπράβο, δεν θα λέμε κανέναν είναι fake. Δεν πειράζει, αφού μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
2: Μάλιστα. Δεν το θείο.
1: Έβλεπα πρόσφατα μία. Χθες έβλεπα ένα αργή μια Ελληνίδα, η οποία τι έγινε τώρα. Αυτή τώρα, ποιο ηθοποιό ήταν αυτό, νομίζω ένα από αυτού που κάνουν ταξιδιωτικά, ένα πολύ γνωστό ηθοποιό. Yeah. Αυτή, λοιπόν, είχε κάνει φωτομοντάζ τον εαυτό τη και αυτόν τον τύπο σε διάφορε φάσει, δηλαδή από γάμο, από διακοπέ, από διάφορα. Και πάει στο σπίτι τη και βλέπει ότι η μάνα έχει κορνιζάρει τι φωτογραφίε με αυτόν τον τύπο. Πραγματική ιστορία τώρα. Έχει κορνιζάρει. Από το γάμο,
2: ναι,
1: από
2: τις
1: διακοπές.
2: Το παιδί μου και ο φίλος της.
1: Ακριβώς, και τις έχει βάλει δίπλα στις βαφτιστικές, δίπλα

0: αυτές που τις βρήκες σε μια σακούλα. Ωραία, λέει, και τι τις έβαλες? Α, μ' άρεσες πολύ εδώ. Λέει, αυτός, αυτό σου αρέσει, λέει, εδώ στο γάμο μου? Α, ποιος είναι αυτός ο φίλος? Μ' άρεσε και αυτός, μ' άρεσε.
1: Μια χαρά.
0: Πού είσαστε εδώ, ρώταγε η μάνα, σε ποιο μέρος ήσασταν διακοπές? Αυτό.
1: Τρέλα.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μία γυναίκα λοιπόν από την Αμερική παραγγέλνει πίτσα. Και έχει το πιτσαδόρο και της φέρνει την πίτσα.
2: Ναι.
1: Και από εκεί ξεκινάει το μέλλον μου. Γιατί εντάξει, τώρα είμαι σε φάση διατροφής, δεν παραγγέλνω, αλλά κάποια στιγμή μελλοντικά θα παραγγείλω.
2: Μόλις πέσει η χοληστερίνη.
1: Ακριβώς. Κλειδώνει τον άντρα μέσα στο σπίτι της για να δούνε μία ταινία. Γιατί ένιωθε μοναξιά. Καταφέρνει ο τύπος, δηλαδή στην αρχή νομίζω ότι είναι πλάκα. Μετά καταλαβαίνει ότι τον είχε εγκλωβίσει η τύπισσα μέσα στο σπίτι, ενώ έχει πάει να παραδώσει την πιτσούλα του. Καταφέρνει να επικοινωνήσει με τις αρχές και τελικά συλλαμβάνουν τη γυναίκα με την κατηγορία της παράνομης παρακράτησης. Η γυναίκα ως κίνητρο ισχυρίστηκε ότι ένιωθε βαθιά μόνη και ήθελε απλώς με κάποιον να δει μια ταινία. Είναι ή δεν είναι?
2: Ναι, είναι.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι?
2: Άνετα θα μπορούσε να είναι. Έξτρα Τζούγες. Θυμάσαι την ταινία με τον Πάτρικ Ντέμψεϊ? Τη θυμάσαι? Ο Πάτρικ Ντέμψεϊ δούλευε σε μια πιτσαρία.
1: Ναι.
2: Όπου ήταν και ωραίος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και παρήγγελναν τις πίτσες μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες. Και λέγανε στο τηλέφωνο: θέλω με έξτρα Τζούγες. Όταν λοιπόν έπεφτε το σύρμα έξτρα Τζούγες, σήμαινε ότι πήγαινε ο Patrick Dempsey ως pizza delivery boy για δουλειά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα πήγαινε την πίτσα, αλλά ήξερε ότι το είχε κάνει επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα σου λέω όμως είναι τελείως το μέλλον. Διότι, διότι η άλλη ήθελε να δει μια ταινία. Δεν ήθελε να κάνει κάτι, ρε παιδί.
2: Δεν ήθελε να κάνει κάτι.
1: Αυτή εντάξει, ήταν και 27 εγώ.
2: Έχεις ακούσει εσύ ποτέ την ατάκα: έλα να δούμε μια ταινία και να δεις ταινία?
1: Λοιπόν, άκου, την έχω πατήσει έτσι. Μου έχουν προσκαλέσει. Έχεις δίκιο όμως.
2: Νόμιζες να δεις ταινία?
1: Όντως. Γιατί ήμουν αθώα μικρή. Όντως και την πάτησα. Και την πάτησα τελικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό πιστεύω ότι θα είναι και θα έχω εκπαιδεύσει και την γκόλφο. Γκόλφο με το που θα μπει ο Λιβεράς.
2: Και θα κάτσει.
1: Και θα τότε.
2: Εντάξει, ναι.
1: Ήμουν μικρή. Και με το που θα σκάσει και θα κάτσει καναπέ, θα κάτσει δοντάκι από πάνω του. Θα βάλω και
2: ναι,
1: την
2: ναι,
1: κόλφο
2: στο παιχνίδι. Έχει όμως και ένα plan B για την κόλφο. Όταν σε συλλάβουν κάπου να πάει το παιδί, μην μείνει μόνο του τώρα μέσα στους τέσσερις τείχους.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
11: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρο.
16: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Easy Breakfast, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και η Miley Cyrus με το Wrecking Ball ξεκίνησε την εκπομπή. Και τι λέμε κάθε Παρασκευή, όχι κάθε Παρασκευή, κάθε Πέμπτη, κάθε Τετάρτη. Καλώς ερχόντων των πραγματών και πρώτο Θεός, θα είμαστε και δυο μαζί. Πα, χάνουμε τον παππού, τον χάνουμε. Κόλλησε καλέ, κόλλησε γαστεντερίτιδα. Ο μόνος ασθενικός από ό,τι καταλάβαμε στην οικογένεια. Το παιδί, το μικρό ο Βούδας, επανήλθε μέσα σε μισή μέρα. Αυτός κόλλησε τώρα δύο μέρες, είναι χάλια. Η μεγάλη μένανε με το έκανε. Και βέβαια η Δέσπο κρατάει γερά. Αυτή είναι που θα μας σώσει, διότι δεν κόλλησε τίποτα. Και μπράβο της και συγχαρητήρια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, σήμερα στο Easy Breakfast θα είναι η Μαρία Κωνσταντάκη μόνο και η Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου. Αποχαιρετούμε τον Στάθη Χριστοφόρηδη, τον οποίο ελπίζουμε να τον δούμε αύριο, δεν ξέρω και εγώ μεθαύριο. Και επιστρέφω βέβαια, εκτός από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ με τον Next Summer και η Μπελίντα Καρλάιλ με το Heaven is a Place on Earth, επιστρέφω με άχρηστη πληροφορία της ημέρας και σαν σήμερα 2-1. Α, να σας πω βέβαια ότι το προγραμματάκι μας θα πάει κανονικά. Έχουμε την εύκολη ερώτηση Not, έχουμε τα δύο Pay Your Bills, έχουμε το Top 500, έχουμε όλα τα πάνε βάση σχεδίου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλημέρα.

Black Summer, Νταμιάνο Ντάβιτ και άχρηστη πληροφορία της ημέρας σε συνδυασμό με το Σαν Σήμερα. Σαν Σήμερα γεννήθηκε το 1949 η Μέρυλ Στρίπ. Η Μέρυλ Στρίπ λοιπόν είναι ο ηθοποιός ή ηθοποιός που έχει προταθεί περισσότερες φορές στην Ακαδημία των Όσκαρ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Κρατάει το ρεκόρ 21 nominations, έχει υποψηφιότητες για Όσκαρ, 3 νίκες. Και βέβαια ταυτόχρονα κρατάει και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, 33 υποψηφιότητες για τις χρυσές σφαίρες. Μιλάμε, η γυναίκα είναι έπος. I want it that way, Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Και πάμε και στο Λέξο Ελληνογκρεκόραμα, που φυσικά επειδή λείπει ο Στάθης δεν σημαίνει ότι θα βγάσουμε και τη ρουτίνα μας. Πάμε λοιπόν στη λέξη ψάρι, η οποία προέρχεται από τη μεσαιωνική λέξη ψάριν, η οποία είναι υποκοριστικό του μεταγενέστερου οψάριον. Όμως το οψάριον, εδώ έχουμε τη σύνδεση με την αρχαία ελληνική γλώσσα, έρχεται από το όψον. Στην αρχή το όψον σήμαινε κάθε τι που συνόδευε το ψωμί, δηλαδή το προσφάει. Το μεζεδάκι, ρε παιδάκι μου, που συνόδευε το κρασάκι. Στην αρχαία Αθήνα τώρα το όψον άρχισε να συνδέεται περισσότερο με το ψάρι, γιατί θεωρούνταν ο καλύτερος μεζές. Μάλλον πρέπει να ήταν και αρκετά ακριβό το ψάρι τότε, εκείνη την εποχή. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να ταυτίζεται αποκλειστικά το όψον με το ψάρι, και το ψάρι σιγά σιγά άρχισε να αντικαθιστά τους ιχθύες. Αυτά. Άντζελα Πασκοπούλου, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοπατάκι.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
10: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήμα που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
6: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Συνολικά έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Στα Χανιά ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί θαμμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση στην περιοχή του Βατόλακου. Η πρώτη σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλη της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε χθες. Το γεγονός χαιρέτησε σύσσωμη η τοπική νησιωτική κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς το ως σημαντικό για την επικοινωνία της Λίμνου αλλά και ως συμβολή στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Birkenstock της Ελβετίας. Οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
17: Easy Sports.
18: Εκουαδόρ Κουρασάου ήρθαν ισόπαλες 0-0 στο Κάνσας του 5ου ομίλου της διοργάνωσης. Η Ιαπωνία συνέτριψε την Τινησία με 4-0 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους 32 του Μουντιάλ στο Μοντερέι. Η Ισπανία έκανε το 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας στο κλειστό γήπεδο της Ατλάντα. Βέλγιο-Ιράν έμειναν στο 0-0 στον 7ο ομίλο του Μουντιάλ.
17: Easy weather.
18: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διεύθυνσης 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.
17: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
19: Bonjour, bonjour, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 είναι το Easy Breakfast. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Στάθης Χριστοφορίδης έχει κόλλησει η Καστεντερίτιδα, πάει ο Παπουλέτο. Οπότε είμαστε εδώ με τη Μαρία Γεωργία που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Drexolite Plus Lemon. Μιλάμε για ένα συμπλήρωμα το οποίο βοηθάει στο να μην αφυδατωθούμε. Διότι ως γνωστόν, όταν έχεις έντονους ρυθμούς, όταν αθλείσαι, όταν ζεσταίνεσαι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη εβδομάδα ανεβαίνουν και θερμοκρασίες, ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Με τον Drexolite Plus με γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, ιδανικά είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψεις τη δοσία του Drexolite Plus Lemon, όπως επίσης και τις υπόλοιπες γεύσεις, και έχεις την ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και οι πρώτες καλημέρες στο Viber μας, το οποίο είναι το 6989972972. Και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι βέβαια στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα. Unchain My Heart, Joe Cocker, Strong Enough από Σερ, και επιστρέφουμε με επικαιρότητα.

Joe Cocker and Chain My Heart εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και πάμε να δούμε λιγάκι επικαιρότητα που στο διεθνή βέβαια χάρτη έχει να κάνει με τη συμφωνία Thriller, είπα Ιράν, όπου βρέθηκαν τελικά κάποιοι εκεί πέρα στην Ελβετία. Μέχρι τις 4 τα ξημερώματα δεν είχαν βγάλει άκρη και τελικά βγάλανε μια άκρη ότι, το διαβάζω επακριβώς για να μην κάνω και κανένα λάθος, κατέληξαν λοιπόν για τη σύναψη εντός 60 ημερών ενός οδικού χάρτη οριστικής συμφωνίας. Δηλαδή θα το συζητάνε άλλες 60 μέρες και μέσα σε 60 μέρες έχουν βάλει ένα όριο, γιατί μετά σου λέει θα έρθει και ο Αύγουστος. Κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε τα μπάνια μας. Θα έχουν φτιάξει λοιπόν τη συμφωνία μέσα σε 60 μέρες. Υπήρχαν εκεί πέρα κάτι μαναφούκια. Στην αρχή ήταν τα προβλήματα πιο έντονα. Είπε βέβαια το Πακιστάν και το Κατάρ, το οποίο διαμεσολάβησαν για να γίνει η συμφωνία και να βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι όλα ήταν σε πολύ θετικό κλίμα. Αναμένουμε λοιπόν στα δικά μας. Στο αστυνομικό δελτίο ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη που είχε εξαφανιστεί. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός στη γαστούνη του αυτοκίνητου που σκότωσε το σκυλάκι. Και γενικά, όχι πολύ ευχάριστα πράγματα θα έλεγα. Αλλά τι να κάνεις τώρα, είναι και η δουλειά. Πρέπει να τα διαβάζεις. Αν μπορούσατε να μην τα διαβάζετε, γι' αυτό και εμείς τα περνάμε έτσι, γιατί αν μπορούσατε να μην τα διαβάζετε, καλό θα

σας έκανε. Δεν κερδίζετε και τίποτα. Μετά λοιπόν όμως θα επιστρέψω με ένα θέμα που μας καίει όλους. Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει φίλοι με κάποιον και κάπου έχει χαλάσει φιλία. Και γι' αυτό έγραψε και ο άλλος το τραγούδι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Προς το παρόν, ας πάρουμε ένα φωτοστέφανο, ένα Hello από Beyoncé, Teddy Swims Bad Dreams, και επιστρέφουμε με τους φίλους φίδια.

Bad Dreams, αυτό ακριβώς συνέβη με αυτή τη φιλία, Teddy Swims. Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Τραμπ δεν είναι πια φίλοι. Έπεσε τσακωμός. Και όλο αυτό βέβαια για τα social media. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην κοιτάτε τώρα ότι αυτοί είναι πλανητάρχες και όλα τα σχετικά και ότι δεν έχουν τα ίδια θέματα. Τα ίδια θέματα με εμάς έχουν. Διότι βγήκε μια φωτογραφία εκεί πέρα που βγάλανε όταν συναντηθήκανε μια φωτογραφία και μετά γύρισε και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ήθελε πάρα πολύ να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα. Όπως καταλαβαίνετε, η Τζόρτζια Μελόνι τα πήρε πολύ χοντρά και άρχισε να έβγαλε αυτή στα social της ένα μήνυμα που έλεγε «Εγώ δεν παρακαλάω, οι Ιταλοί δεν παρακαλάμε» κτλ. Τα πράγματα έχουν φτάσει βέβαια σε οριακό σημείο, διότι ήταν να πάει και ένας Ιταλός ο υπουργός ο εξωτερικών, ο Αντώνιο Ταγιάννη, και ανακοίνωσε την ακύρωση προγραμματισμένης επίσκεψης στις ΗΠΑ. Μετά αυτός άρχισε να τη λέει για τη δημοτικότητα. Αυτή του είπε να μην ασχολείται με τη δικιά της δημοτικότητα, να ασχοληθεί με τη δικιά του. Γενικά τα πράγματα από μια φωτογραφία. Έγινε χαμός. Βέβαια, υπάρχει λέει από πίσω ένα προηγούμενο, διότι υπήρχε ένα κοκομπλόκο και με τον Παπαλέον, ο οποίος η Μελόνι τον υποστήριξε, σε κάτι που ο Τραμπ τον έκραξε, και με το Ιράν, η στάση της Ιταλίας στο Ιράν που δεν είχε αφήσει τους Αμερικάνους υποτίθεται να περάσουν από το, να απογειωθούν από την Ιταλία. Όλα αυτά, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε σε ένα σημείο που τώρα τα παιδιά είναι τσακωμένα. Και έρχεται και καλοκαίρι. Και μπορεί τώρα ο Τραμπ να θέλει να πεταχτεί σε ένα Αμάλφι, δεν ξέρω και εγώ τι να κάνει, ένα μπάνιο, και άλλη να πάει στην Νέα Υόρκη. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Βίνους Μπανανάραμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Venus Bananarama εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε, έχουμε και την εύκολη ερώτηση Not μετά όταν επιστρέψουμε. Πάμε και σε ωραία νέα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, όπου είχαμε χρυσό το Τεντόγλου με ένα άλμα, χρυσή και τη Στεφανίδη στο επικοντό και αυτή με την πρώτη της προσπάθεια. Και βέβαια στη δεύτερη θέση στο Βαλκανικό ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στο ασημένιο δηλαδή, η οποία πέρασε και αυτή το 4.48 με την τρίτη σε αντίθεση με τη Στεφανίδη που το πέρασε με την πρώτη. Όπως πάντα, τα παιδιά μας στον αθλητισμό μας κάνουν περήφανους. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: καλό. Α4 τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Fast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, 34 λεπτά μετά τις 7. Και το καλοκαίρι ο Τζιτζίκας μπορεί να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ και εγώ και ο διπλανός, γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώσεις με ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη βέβαια σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε καλοκαίρι μόνο στα Max και online στα maxstores.gr. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, γιατί αυτοί είστε έτσι με καταντήσετε να λέω και εγώ κινήσει εκεί πέρα σαν τον άλλον το βαρετό. Να πούμε λοιπόν ότι στον Κηφισό γίνεται ο κακός χαμός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Βασιλή Σοφίας και Αρδιτού, από το Κολονάκι δηλαδή μέχρι εκεί το Ζάπιο, γίνεται και εκεί έχει θέμα. Κατεχάκι, εκεί στο Κατεχάκι όταν γίνεται Ελευθερίου Βενιζέλου στην Άνω Ηλιούπολη. Τώρα τμηματικά και στα υπόλοιπα σημεία. Δηλαδή βλέπω λίγο και στην Αγία Παρασκευή, από Παπάγου μέχρι λίγο πιο πάνω από το Χολάνο Γοργό, δεν πιάνει η Αγία Παρασκευή. Στη Μεσογείο ήθελα να πω. Χαλάνδρη, μάλλον όχι, στο Γενικό Νοσοκομείο εκεί πέρα. Στην Κατεχάκη δηλαδή εκεί πέρα, Κατεχάκη και Κηφισίας, εκεί υπάρχει πολλή κίνηση. Τμηματικά στην Αλεξάνδρα, στην Άνοδο τα κλασικά. Αυτά τώρα τα ξέρετε, τα ξέρετε. Επιστρέφουμε κάτι ευχάριστο με την εύκολη ερώτηση Not. Προς το παρόν, Ordinary από Alex Warren και Take On Me από Aha.

0: Alex Warren Ordinary 6:42. Είναι 7:42 και συνήθως τέτοια ώρα παίζουμε.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Αυτό ακριβώς. Την Παρασκευή λέγαμε, αν δεν απατώμε, ότι το κάνουμε συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αλλά είχαμε πει για να βοηθήσουμε ότι εγώ και ο Στάθης το κάνουμε και καθημερινές και ήταν ο μεσημεριανός ύπνος λόγω ωραρίου. Δηλαδή το κάνουμε και μεσημεριανές ώρες. Πάμε σημερινή εύκολη ερώτηση Not, που λέει το εξής. Μία στις τέσσερις γυναίκες, αν μπορούσε, θα το άλλαζε στη μαμά της. Μία στις τέσσερις γυναίκες θα άλλαζε αυτό το πράγμα στη μαμά της αν μπορούσε. Δεν θα δώσω βοήθεια προς το παρόν, έτσι να δουλέψετε λιγάκι τον εγκεφαλό σας, να καούν κάποια εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά σε 8:30 που θα κάνουμε την υπενθύμηση θα δώσω τότε τη μεγάλη βοήθεια. Τη μεγάλη βοήθεια. Θα δώσω τέλος πάντων τη βοήθεια. Τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα διεκδικείτε φυσικά με την απάντησή σας στο Viber 6981972972. Τι είναι αυτό που μία στις τέσσερις γυναίκες θα άλλαζε στη μαμά της αν μπορούσε? 6981972972. Διεκδικείτε τρία βιβλία που φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Τη Φλόγα της Ελευθερίας του Wolfram Eilenberger, τη Δυναστική Ζούγκλα του Μπεν Βίλσον και Ο Φόβος Μπροστά στην Ελευθερία, η ανανεωμένη έκδοση του Eric Fromm. Θα μιλήσω για την Αστική Ζούγκλα του Μπεν Βίλσον, όπου ο ιστορικός και συγγραφέας Μπεν Βίλσον, που έχει βραβευτεί με το Somerset Maugham Award, καταρρύπτει πολύ νωρίς στο βιβλίο την ιδέα ότι οι πόλεις μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τη φύση. Στην πραγματικότητα, μάλλον εξαρτώνται από αυτήν. Αντί όμως να καταστροφολογεί σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ολοκληρωτική εξάλληψη της φύσης, εκθέτει κάπως αισιόδοξα το πώς οι πόλεις μπορούν να προσφέρουν πολλά στο περιβάλλον. Και αν δεν είναι αυτό επίκαιρο το βιβλίο, ποιο είναι? Μην ξεχνάτε λοιπόν στο Viber του σταθμού 6981972972 τι είναι αυτό που αν μπορούσε μία γυναίκα στις τέσσερις θα άλλαζε στη μαμά της. It's my life, no doubt. Εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Καλημέρα.

It's my life, no doubt. Και αυτό θα αναφωνήσουν στο τέλος της εβδομάδας τα πιτσιρίκια μας. Πιτσιρίκια μας εννοώ, γιατί σε σχέση με εμάς δηλαδή. Τα εφηβάκια μας, τα οποία τελειώνουν τις εξετάσεις. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται λοιπόν σήμερα οι Πανελλήνιες, με τους υποψηφίους να δίνουν μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία. Και βέβαια ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις. Τις επόμενες μέρες γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, και την Πέμπτη αναμένεται και η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Οπότε θα τελειώσει το μαρτύριο και οπότε μετά όλοι θα λέτε, εσείς που δώσετε εξετάσεις, it's my life, και μην μου λες και τίποτα. Για εμάς τώρα τους γονείς, για εσάς δηλαδή τους γονείς, αλλά και για μένα, γιατί και εγώ γονέας δεν είμαι, με την Κόλφο, δεν έχουμε κι εμείς ένα σπιτικό. Πολλές φορές λοιπόν αναρωτιόμαστε σε σχέση με την ασφάλεια του σπιτιού μας, τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και η αλήθεια είναι ότι προηγουμένως, τα λέγαμε και στις εκδόσεις δύο από εκεί πέρα για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή φέρνει χαλάζια, φέρνει πλημμύρες, φέρνει φωτιές. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Όμως, απλό είναι να έχεις κάποιον να στα εξηγεί ανθρώπινα, απλά και να τα κατανοείς. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις πραγματικά τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. I'll be missing you, Puff Daddy και Faith Evans. Εδώ στο 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: I'll be missing you, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που έχει προπονητή το Γιώργο Δόνη έφαγε, λέει, 4 γκολ από την Ισπανία και δημιουργήθηκε έτσι μια ένταση στη συνέντευξη τύπου, γιατί άσκησαν κριτική δημοσιογράφοι της χώρας του. Και είπε αυτός, λοιπόν, ότι νομίζω ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας κτλ. Α, κύριε Δόνη μου, όμως δεν έχετε καταλάβει ότι τα πράγματα, είπε εδώ ο άνθρωπος που θα επιστρέψει στο επίπεδο που της αρμόζει της ομάδας, δεν έχετε καταλάβει ότι η πορεία σας είναι προκαθορισμένη. Διότι όταν βάλατε γκολ στο Μουντιάλ και είπαμε ότι ήσασταν ο Έλληνας προπονητής, δεν το παγώ, το αποστάθεις. Και από τη στιγμή που το αποστάθεις, αρχίζει η κατρακύλα. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Θα στείλω αστέρια, θα στείλω φως, μπας και ανεβείτε, αλλά σας λέω, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το έχει πει ο Στάθης και είπε και μπράβο και συγχαρητήρια, καταλαβαίνετε. Ποια, τώρα που λέμε για Στάθη, ποια είναι η διαφορά ενός κουνουπιού και του Στάθη? Ένα κουνουπί μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Ο Στάθης το ρουφάει το αίμα λίγο-λίγο. Αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι, εσείς δεν έχετε Στάθη να σας ρουφάει το αίμα, αλλά έχετε κουνούπια, που μπορείτε όμως και αυτά να τα απομακρύνετε με το Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο πια, γιατί τα κουνούπια εμφανίζονται και το χειμώνα, από τη Unipharma. Έρχεται η Άντζελα Πασχοπούλου. Ναι, Άντζελα Πασχοπούλου, και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ.
2: Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια έκρηξη.
4: Έκρηξη, πότε καλά.
3: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
5: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
4: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
3: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
6: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
4: Ποιος.
3: Έρχεται για να κάνει...
7: Μπαμ.
3: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
8: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
3: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στα δυτικά των Στροφάδων Ζακύνθου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν διαρκή μάχη λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Συνολικά έγιναν 7 συλλήψεις για επρισμό από αμέλεια. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η ΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν αύριο σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10-6 χιλιόμετρων και χιλίων μέτρων Special Olympics. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Birkenstock της Ελβετίας. Οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Easy Sports.
3: Η Ισπανία έκανε το 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας στο κλειστό γήπεδο της Ατλάντα. Βέλγιο-Ιράν έμειναν στο 0-0 στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ. Ο Μιχάλης Σαββίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο μεσογειακό κύπελο Κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαν της Σερβίας. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανουήλ Καραλή στην Τόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα.
2: Easy weather.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε 8 και 3 πρώτα λεπτά. Easy Breakfast, Δευτέρα, πήγα να πω Παρασκευή, τι ώρα που θα ήταν, 22 Ιουνίου 2026. Είναι 26, είμαστε, πάμε μια χαρά, όλα καλά. Και πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι η κίνηση κάπως έχει χαλαρώσει από τη στιγμή που τελείωσαν τα σχολεία. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ και τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες. Πάντως ο κακός χαμός γίνεται στον Κηφισό, στην Αττική Οδό εκεί πέρα, που πιάνει δηλαδή περνώντας την Εθνική. Τον Κηφισό δηλαδή, η Αττική Οδός δηλαδή εκεί στη σύμπραξη περνώντας τον Κηφισό. Μετά βλέπω εκεί πέρα μπροστά στο Χαϊδάρι γίνεται ο κακός χαμός. Πού αλλού, τμηματικά έχει σε διάφορα κομμάτια, όπως σας είπα, στην Κηφισίας μεταξύ Κατεχάκη και Χαλάνδριου, στο κέντρο τώρα έχει αρκετά, στην Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας. Τα ξέρετε κιόλας, βρε παιδιά. Οπότε ας πάμε στα ευχάριστα. Ας πάμε στο Pay Your Bills. Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται το πρώτο Pay Your Bills της εβδομάδας. Θα πληρώσουμε, αν δεν θα πω ότι θα πληρώσουμε, για να σας το λέω συντονισμένοι. Προς το παρόν, Unaltra Te Eros Ramazzotti και Burning Heart από Survivor, εδώ στον 97,2 και στο Easy Breakfast, τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών.

Ουνάλτρατε, Έρος Ραμαζώτη, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast και ήρθε η ώρα για το πρώτο Pay Your Bills. Μην ξεχνάτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, μπαίνετε εκεί στο banner που λέει Pay Your Bills και η κατάσταση είναι η εξής. Πολύ απλά σας πληρώνουμε λογαριασμούς. Σας πληρώνουμε αυτούς τους βαρετούς λογαριασμούς που έρχονται με μια περιοδικότητα που μπορεί να είναι ο ρεύματος, ο ίδρευσης, ενέργειας, κοινόχρηστα, ασφάλεια ζωής έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει διάφορα. Αυτά τα βαρετά δηλαδή τα έξοδα, τα οποία είναι βραχνάς πολλές φορές, ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε ακούσει. Και κληρώνεστε μετά, κάθε μέρα κληρώνονται δύο από εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Που δηλώνετε συμμετοχή με τον απλό τρόπο ότι επισυνάπτετε ένα λογαριασμό που είναι στο όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Από τη στιγμή που θα κληρωθείτε, εμείς σας φωτογραφίζουμε εδώ πέρα, λέμε δηλαδή κάποια στοιχεία ώστε να καταλάβετε ότι μιλάμε για εσάς και εσείς μετά έχετε να μας πάρετε τηλέφωνο εντός 10 λεπτού, να επικυρώσετε έτσι τη συμμετοχή σας και να πάρετε τα χρήματα. Η πρώτη τυχερή λοιπόν της ημέρας είναι η Αγγελική Κάπα. Με κινητό που τελειώνει σε 709 και η Αγγελικούλα είχε την πάρα πολύ ωραία ιδέα να επισυνάψει τα κοινόχρηστα αξίας 100 ευρώ και 13 λεπτών. Αγγελική Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 709 θα σου πληρώσουμε τα κοινόχρηστά σου τα οποία αξίζουν 100 ευρώ και 13 λεπτά, αρκεί στο επόμενο δεκάλεπτο, δηλαδή το ρολόι με εμένα δείχνει για 13 μέχρι και 23, να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-6842-220, 210-6842-220 να πούμε μια καλημέρα. 210 λοιπόν 6842-220 μόνο για την Αγγελική Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 709.

Flowers Miley Cyrus και διαβάζω εδώ πέρα για μια είδηση που μάλλον δεν είναι πραγματική, γιατί την διπλοτσέκαρα και δεν μπορώ να βρω. Δηλαδή, με το όνομα αυτό βρίσκω 500 υποθέσεις για μια γυναίκα, λέει 41 ετών, η οποία. Τέλος πάντων, την συνέλαβαν τελικά, διότι πέρασε περίπου 3 μήνες φτιάχνοντας ένα βιβλίο, οδετό σύγγραμμα, το οποίο το έστελνε στην καινούρια κοπέλα του πρώην της. 32 σελίδες με τον τίτλο «Τα πράγματα που τελικά θα σου κάνει». Κάθισε λοιπόν αυτοί 3 μήνες αφού χώρισαν και αφού έμαθα ότι κάνει καινούργια σχέση. Και άρχισε να γράφει λοιπόν από κάτω. Είχε λοιπόν χρονολόγιο. Τι έκανε τη μία μέρα, τι έκανε την άλλη μέρα. Άσχημα πράγματα. Διάφορους χάρτες της σχέσης. Φωτογραφίες. Κώδικα με χρώματα. Για τα πράγματα που θα έκανε αυτός, παιδί μου, το οποίο είχε μέσα κάποιες επαναλαμβανόμενες δικαιολογίες που θα έβρισκε αυτός. Κάποια θέματα τα οποία μοτίβα που επαναλαμβάνοντας τη σχέση. Δεν είναι πραγματική είδηση, αλλά σκεφτόμουν εγώ όμως τώρα έτσι. Πες ότι ο Στάθης Χριστοφορίδης με παρατάει κάποια στιγμή και πάει και κάνει ένα καινούριο πρωινό. Με μια καινούρια γυναίκα. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Τώρα δεν χρειάζεται καν. Θα το βάλω και στο ChatGPT. Θα δώσω 5 χαρακτηριστικά εκεί πέρα του Στάθη και θα μου βγάλει αυτό. Θα του πω: γράψε κι άλλα, γράψε κι άλλα, γράψε κι άλλα. Και να το στέλνω. Κάθε εβδομάδα, γιατί αυτή το στείλε τουλάχιστον 3 φορές. Κάθε εβδομάδα λοιπόν τα πράγματα που θα σου κάνει. Βέβαια δεν ξέρω πόσο τώρα και το ChatGPT δεν είναι και θαυματοποιός. Θα πω εγώ τώρα: γκρίνια, μιζέρια, μαύρη ενέργεια, μαύρο σύννεφο, γκαντέμι, τσιγκούνι, παρτάκια. Πόσες λέξεις θα κάνει, πόσες λέξεις θα γράψει και το ChatGPT. Δεν είναι άσχημη όμως ιδέα εκδίκησης. Pretty Woman, Roy Orbison, τέτοια είμαι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Pretty Woman και οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines, γιατί αν θες να πας διακοπές με την οικογένεια θα επιλέξεις Minoan Lines. Από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines είναι μια εμπειρία. Καθημερινά δρομολόγια, υπερσύγχρονο Κνωστός Παλάς, Φεστός Παλάς, ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις, χαλαρές street food επιλογές και αγορές στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Με περισσότερο από 50 χρόνια παρουσίαση και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείνετε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, πόσο μάλλον με την οικογένεια, σκέφτεστε Minoan Lines. Επιστρέφουμε σε λίγο και έχουμε και την υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση Not.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

22 Ιουνίου, Δευτέρα 2026. Χθες είχαμε και τη θερινή ησημερία. Εντάξει, παιδιά, είναι πλέον καλοκαιρινή εποχή για ταξίδια και αν ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από τη Unipharma. Και είναι στα γνωστά και αγαπημένα βαριέμαι. Τα ίδια λέω ούτως ή άλλως, δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει το χάρτη όπως το στάδιο. Οπότε πάμε στην εύκολη ερώτηση NOT που έλεγε ότι μία στις 3 ή μία στις 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, για να δω, μία στις 4 γυναίκες θα το άλλαζε στη μαμά της. Αυτό, ναι, μία στις 4 γυναίκες θα το άλλαζε. Καλά, έχετε ξεσπαθώσει, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Στην αρχή ανησύχησα εντωμεταξύ, γιατί τις σωστές απαντήσεις τις έβρισκαν άντρες. Αλλά μετά και οι γυναίκες πήραν τα πάνω τους και τώρα πλέον έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις. Σώμα, μύτη, ντύσιμο, την επίδρασή της, τις προλήψεις, τη χειραγώγηση, την γκρίνια, την καταπιεστικότητα, τα σχόλια, το κήρυγμα, το βάρος, το επώνυμο, το φόβο της για τις αποφάσεις, την ηλικία. Την υπόγεια και εντελώς αναχρονιστική παρεμβατικότητα, έγραψε μια φίλη, ένας φίλος. Την πολυλογία της, το επώνυμο, τίποτα από αυτά δεν είναι η σωστή απάντηση. Έχουν βρεθεί όμως πολλές σωστές απαντήσεις. Απλά θα πω έτσι για τη βοήθεια ότι είναι ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό. Και με ρώτησε κιόλας και μια φίλη, εσύ τι θα έλεγες στη μαμά σου, αλλά βέβαια σε ακούει. Ελπίζω να με ακούει. Την ξέρω κεφαλιά της, που δεν πρέπει να περπατάει και το παίρνει πιάτο κάτω από τον κατήφορο και φτάνει 2 χιλιόμετρα. Αυτό θα έλεγα στη μανούλα μου. Smooth Criminal, Michael Jackson εδώ στον Easy 97,2. Εννοείται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αν δεν είναι αυτή η επιτυχία, ποια είναι?

Where is my husband? Από Ray. Μου ήρθε και ένα μήνυμα που είναι ο Στάθης, ο husband, ο ραδιοφωνικός. Γαστρεντερίτιδα θα έχει ο Στάθης. Ελπίζουμε αύριο να είναι καλύτερα και να μας θυμίσει με την παρουσία του. Σήμερα δεν μπόρεσε το παιδί. Εντάξει. Εγώ τώρα, επειδή είμαι και από τους άτυχους ανθρώπους που συναναστρέφομαι με το Στάθη, είχα και μια πολύ αναλυτική εικονοποίηση των διαφορών συμπτωμάτων, δηλαδή διάρκεια, φορές, υφή, ποιότητα, που δεν χρειάζεται να εισέλθω σε λεπτομέρειες. Είναι καλά τα πράγματα πάντως, αυτό έχω να πω. Και πάμε τώρα σε τρεις συνήθειες, μια και λέμε για το Στάθη, που μοιάζουν με τεμπελιά, αλλά συνδέονται με υψηλή ευφυΐα. Και τελικά ο Στάθης, μήπως δεν είναι τεμπέλης, και το ανακαλύπτω τώρα που λείπει, αλλά είναι εξαιρετικά ευφυής. Γιατί σου λέει ένας ψυχολόγος Αμερικανός, ο Mark Travers, ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από ευφυΐα αντιλαμβάνονται ότι η ψυχική, η σωματική και η συναισθηματική τους πόροι είναι πεπερασμένοι. Οπότε σου λέει, επειδή θέλουν να έχουν καλή απόδοση, τους προστατεύουν. Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό που μπορεί να θεωρούμε ότι είναι τεμπελιά, αλλά είναι ευφυΐα, είναι ότι οι άνθρωποι με ευφυΐα αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά. Οπ, το έχει ο δικός μας. Αυτό λέει δεν σημαίνει ότι τα άτομα αυτά υπολείπονται εργασιακής ηθικής, ότι λουφάρουν. Ο δικός μας λουφάρει και μερικές φορές. Απλά βρίσκουν τρόπους να αποφεύγουν τον άσκοπο κόπο. Κοιμούνται ή χουζουρεύουν πολύ. Οπ, το έχει και αυτό δικό μας. Ναι. Εκρήξεις λέει εγκεφαλικής δραστηριότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων του ύπνου, οι οποίες πιστεύετε ότι συμβάνουν στην ενοποίηση της μνήμης και της μάθησης. Οπότε ο δικός μας, όταν θέλει να κοιμηθεί, εντάξει τώρα μην κοιτάτε με τις συνθήκες και πριν κοιμότανε, τώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί, όταν θέλει να χουζουρεύει, δεν είναι γιατί στην πραγματικότητα περιμένει αυτές τις εκρήξεις που θα το ενοποιήσουν τη μνήμη και τη μάθηση. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι αφήνουν πράγματα να πέσουν κάτω, αυτό και αν το κάνει ο δικός μας. Δεν θέλουν να έχουν την τελευταία λέξη, δεν θέλουν να έχουν την τελευταία κουβέντα. Σου λέει κάποιες μάχες δεν έχει κανένα νόημα να τις κερδίσουμε. Στάθη μου, όπου και αν βρίσκεσαι, στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, στην κουζίνα, όπου και αν είσαι, είσαι τελικά ευφυής. With or without you, Serial, εδώ στο 97,2 και στο Easy Breakfast. Καλημέρα.

With or Without You από Serial. Και ήρθε η ώρα, εκτός από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, να μιλήσουμε για τραγούδια που έγιναν στιγμές, για τραγούδια που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, με έρωτες, με καλοκαίρια, με αναμνήσεις, με χιλόπιτες ενδεχομένως. Και αυτά τα τραγούδια θα σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Γιατί προσέξτε τώρα τι κάνω. Κάνω συνδυασμό του Easy Top 500 μαζί με την ταξιδάρα του Versus Travel. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με εξαήμερη διαμονή. Με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα Versus Travel, και πώς το κερδίσεις αυτό το ταξίδι, πολύ απλά το διεκδικείς μπαίνοντας στο soundis.gr / easy972 και θα βρεις εκεί πέρα το banner που λέει τα top 500. Εκεί λοιπόν έχει 500 κομμάτια. Αυτά τα θα επιλέξεις εσύ τα 10 καλύτερά σου, γιατί στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο top 500 εσύ θα επιλέξεις την κατάταξη. Θα μπεις λοιπόν, θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και θα μπεις στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι. Και βέβαια θα έχει κάποιο, και μια ειδική κατηγορία που μπορείς να βάλεις και ένα δικό σου τραγούδι, το οποίο δεν είναι μέσα στα 500. Κάθε μέρα λοιπόν εμείς επιλέγουμε ένα τέτοιο τραγούδι που δεν είναι μέσα στη λίστα των 500, αλλά είναι ένα τραγούδι που το αγαπάμε, που το έχουμε συνδυάσει με καλοκαίρι. Αυτό το συγκεκριμένο το έχουμε συνδυάσει με καλοκαίρι, ήταν και επιλογή της Μαρίας Γεωργέα. Με ωραία πράγματα, με ωραίες αναμνήσεις, με μυρωδιές. Lemon Tree, Fool's Garden, εδώ στον Easy 97,2.

0: Και άλλη μια ιστορία την οποία δεν την τσέκαρα, δεν πρόλαβα να την τσεκαρώ, αλλά έχει ενδιαφέρον κι αυτή, αν είναι πραγματική. Μια γυναίκα λοιπόν από το Τέξας τη συνέλαβαν, διότι μεταμορφώθηκε, μεταμφιέστηκε σε άντρα για να πάρει μέρος σε έναν διαγωνισμό που επιτρέπονταν μόνο άντρες, για το καλύτερο μπάρμπεκιου, για το καλύτερο ψήσιμο λουκάνικο. Και κέρδισε αυτή λοιπόν την πρώτη θέση. Φαντάζομαι δεν θα τη συνέλαβαν μετά. Και σιγά σιγά και την ώρα εκεί πέρα, γιατί ήταν και ζέστη, άρχισε να ξεκολλάει το μουστάκι και αποκαλύφθηκε η απάτη. Τι ωραίο όμως, έτσι να πας, παιδί μου. Και τελικά στην τελική, γιατί δηλαδή ο άντρας να ψήνει καλύτερα το λουκάνικο? Δηλαδή έχεις τώρα εμένα και έχεις και το Στάθη. Ούτε και εγώ ξέρω να ψήνω λουκάνικα, αλλά αν μη τι άλλο, όταν έτρωγα κρέας, μαγείρευα για τον εαυτό μου. Ο Στάθης δεν ξέρω να μαγειρεύει ούτε για τον εαυτό του ένα μπιφτέκι. Θα μας βάλει σε εμάς ένα διαγωνισμό. Ποιος θα κερδίσει? Γιατί να κερδίσει ο Στάθης δηλαδή? Επειδή είναι πιο ψηλός και έχει πιο μακρύ χέρι και δεν καίγεται με το κάρβουνο? Δεν είναι σωστό. Τι άλλο θέλω να πω? Α, θέλω να πω για την καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους από τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Προσέξτε τώρα, γιατί το δερματάκι μας ταλαιπωρείται και από τις κλιματικές αλλαγές, δηλαδή θέλω να πω τη μία κρύο την άλλη ζέστη, και από τον ήλιο βέβαια, αλλά και από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Αυτή λοιπόν η κρέμα, η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30, με αλουρονικό ξύ, βιταμίνες ε-ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει και από UVA και από UVB, αλλά και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, θυμίζουμε ότι φυσικά είναι από την Intermed, αλλά θυμίζουμε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Άντζελα Πασχοπούλου, α, ναι, και επιστρέφουμε.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
3: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
4: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει μείνει στη μνήμη.
1: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Plus. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
13: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα Χανιά ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης ο ενοικιαστής με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί θαμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση στην περιοχή του Βατόλακου. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμότητας κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στα δυτικά των Στροφάδων Ζακύνθου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα εξετάζονται στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λυκείο τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σήμερα τελευταία μέρα για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔ. Οι δικαιούχοι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν αύριο σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και χιλιόμετρων Special Olympics. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Easy Sports.
22: Η Ισπανία έκανε το 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας στο κλειστό γήπεδο της Ατλάντα. Βέλγιο-Ιράν έμειναν στο 0-0 στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ. Ο Μιχάλης Σαββίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο μεσογειακό κύπελο κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμάνουελ Καραλή στην Τόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Στο European League η Εθνική Βολέη Ανδρών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης.
0: Easy weather.
22: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

2 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα, είναι το Easy Breakfast. Είναι η Μαρία Κωνσταντάκη και η Μαρία Γεωργιά στη ρύθμιση του ήχου, διότι ο Στάθης Χριστοφορίδης έπαθε γαστρεντερίτιδα το Σαββατοκύριακο. Τον κακομοίρη. Ήταν να πάει και στο Boom Festival, δεν είχε και κάτι παιδικά πάρτι. Θα γλιτώσει τουλάχιστον αυτά. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει αυτή τη ζωή. Εντάξει. Έχασε το πάρτι, κέρδισε την τουαλέτα. Καλά, ξαλάφρωσε και όλο θα έρθει ανανεωμένο. Τώρα, όσον αφορά στην κίνηση, τα πράγματα νομίζω είναι πιο δύσκολα από προηγουμένως. Παντού έχει κίνηση, παιδιά μου, τώρα έτσι όπως το βλέπω. Και στον Κηφισό έχει κίνηση, και στην Αττική Οδό έχει κίνηση, και στο Γέρακα έχει κίνηση, και στην Μεσογείο, και στην Κηφισίας, και στην Αλεξάνδρας, και στο κέντρο, και στο κέντρο και στη Συγκρού εκεί πέρα στην αρχή, και στην Ακρόπολη. Μην το ψάχνετε, έχει παντού κίνηση. Πάρτε το απόφαση. Οπότε θα φεύγει και ο δακτύλιος. Όπου να είναι, πρέπει να φεύγει και ο δακτύλιος, έτσι δεν είναι? Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Να σας θέλω λιγάκι να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό που είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου για τους καθαρισμούς οικοπαίδων, που σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινάνε τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι λίγο τσουκτερά, θα έλεγα. 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε ένα ευρώ πάει το τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200, ανώτερο 2.000. Θα σου έρθει ο Δήμος να στο καθαρίσει τελικά το οικοπεδάκι σου, αλλά θα αναλάβεις τα έξοδα και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας. Δεν ξέρεις αύριο τώρα και πώς θα εξαμολυθούν. Είναι να μην πέσει την περίπτωση. Ή να μείνει σε γκαντέμις. Έχει ο δικός μου κανένα οικόπεδο γκαντέμις. Να του πω, άμα είναι, κάντο τώρα, γιατί δεν είσαι και ο άνθρωπος της τύχης. Τι άλλο ήθελα να πω? Α, ναι. Έρχεται σούπερ διαγωνισμός Messi Jets. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως σας κάνει δώρο. Ένα καταπληκτικό δώρο. Το ξέρετε τώρα το δώρο, το διπλό εισιτήριο. Θα τα πω σε λίγο.

Chris Isaac εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και αν αγαπάς το Αιγαίο, αγαπάς και τις Σίτζετς. Γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην πιάνει τον προορισμό σου, ρε παιδάκι μου. Με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της Σίτζετς με μόλις 24,50 για άνδρο και φτάνει σε μία ώρα, παρακαλώ. Μόλις 28,70 για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Σίτζετς μόνο λοιπόν. Τι να πω, ότι σας δίνει και ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον ή κάποια από εσάς σε οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε, μετεπιστροφής. Πώς? Σίτζετς στο 6981972972 που είναι το Viber του σταθμού. Σίτζετς στο 6981972972 που είναι το Viber του σταθμού. Ain't it funny, Jennifer Lopez, αλλά και η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love, εδώ στον 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean. Και διάβαζα εδώ πέρα ότι υπήρξε ένα σαρωτικό νέο από δικαστές και εισαγγελείς για την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι δικαστές και εισαγγελείς εκφράζουν την άποψη ότι η διερεύνηση και άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος μελών της κυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης χωρίς την παρέμβαση της Βουλής. Θα μου πείτε τι πιο φυσιολογικό, έτσι. Ναι, λοιπόν, 96,03 τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 90 του Συντάγματος με τη θέσπιση της δεσμευτικής προεπιλογής των υποψηφίων για την ηγεσία των ανωτατών δικαστηρίων από τους ίδιους τους δικαστές. Δηλαδή, στο κομμάτι της δικαιοσύνης, οι δικαστές και οι εισαγγελείς να έχουν την ευθύνη. Sultans of Swing, Dire Straits.

0: Straits, Sultans of Swing, εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Και η αλήθεια είναι, παιδιά μου, ότι είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ το βλέπω επειδή μένω τα Σαββατοκύριακα Αθήνα, πώς αδειάζει το πάρκινγκ, γιατί πάτε όλοι για μπάνιο. Και καλά κάνετε. Και κάθε χρόνο αρχίζει η ίδια, είναι η εποχή που αρχίζουν τα ίδια και τα ίδια. Έτσι, λίστα. Ομπρελίτσα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά. Πού θα τα βρεις, πόσο θα κοστίσουν. Και κάπου εκεί αρχίζει να πιάνει το άγχος. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί υπάρχουν τα Max Stores που έχει όλα, που έχουν όλα όσα χρειάζεται για την παραλία και τις διακοπές σου, εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο. Και online στο maxstores.gr. Οπότε φέτος δεν χαλιέσαι, δεν σκάς καλοκαίρι στα Max. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: People have repower. People have
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
20: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, λίγο μετά τις 9.30. Να πούμε ότι έχουμε ακόμα ένα Pay Your Bills να πραγματοποιήσουμε πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή. Να πούμε επίσης ότι αύριο στάθησανε, αν δεν γίνει κάτι απρόβλεπτο με τα παιδιά μαζί μας. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, που βαριέμαι τόσο πολύ να την πω. Από αύριο που θα είναι στο Θουλίνης εδώ, θα έχετε το 5 λεπτό της χαλάρωσης που θα λέει την κίνηση. Αλλά να σας θυμίσω ότι αυτή την Τετάρτη 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον αντένα μας. Είναι συγκλονιστικό το επεισόδιο. Έχει ανατροπές, έχει συγκίνηση, έχει ένταση και είναι λογικό γιατί πάμε για το φινάλε, έτσι. Οπότε λίγο πριν γραφτεί ο συγκλονιστικός επίλογος της ιστορίας, τίποτα δεν μοιάζει να έχει κρυθεί οριστικά. 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης στον αντένα αυτή την Τετάρτη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Gimme, gimme, gimme, Abba, Sabrina Carpenter, Espresso, και έχουμε ένα ακόμα Pay Your Bills.

Εδώ είμαστε στον 97,2 και ήταν το Εσπρέσο και πάμε για το δεύτερο Pay Your Bills. Δεν τα καταφέραμε προηγουμένως στο Pay Your Bills να βγάλουμε την πρώτη μας τυχερή. Δεν πειράζει, πάμε να δοκιμάσουμε τη δεύτερη φορά. Ούτε δεν ξέρεις, γιατί όχι. Η Αγγελική, δεν τα καταφέρουμε την Αγγελική. Μπορεί όμως να είναι η στιγμή της Ειρήνης. Της Ειρήνης Α. Με κινητό που τελειώνει σε 753 και έχει επισυνάψει ένα λογαριασμό ρεύματος αξίας 95 ευρώ. Ειρήνη Α. Με κινητό που τελειώνει σε 753 και λογαριασμό ρεύματος δικό σου που μας έχει επισυνάψει αξίας 95 ευρώ. Σε περιμένουν αυτά τα 95 ευρώ, παραλίγο δηλαδή 100. Αρκεί να μας πάρεις και εσύ τηλέφωνο στο 210-6842-220, 210-6842-220 και ελπίζουμε να το κάνεις για το επόμενο δεκάλεπτο. Η Ειρήνη Α με κινητό που τελειώνει σε 753. Για το επόμενο δεκάλεπτο λοιπόν στο 210-6842-220 να πούμε μια καλημέρα και να πάρεις τα χρήματά σου. Προς το παρόν, enjoy the silence, αλλά και sorry seems to be the hardest word.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το πρωινό, το πρώτο Easy Breakfast της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Να σας θυμίσω ότι μια από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές παρέες όλων των εποχών επιστρέφει. Μιλάμε φυσικά για το Toy Story 5. Γι' αυτό είναι τόσο αγαπημένη, γιατί υπάρχει μέχρι και 5 τώρα βγαίνει. Από τις 18 Ιουνίου λοιπόν στα Village Cinemas, ο Woody, ο Buzz, οι φίλοι του σε μια ολοκένουργια και συγκινητική περιπέτεια. Όταν η τεχνολογία απειλεί να αλλάξει το παιχνίδι για πάντα, τα αγαπημένα μας παιχνίδια καλούνται να αποδείξουν ότι η φαντασία δεν ξεπερνιέται ποτέ. Κλείστε σήμερα τα εισιτήρια σας στα villagecinemas.gr και κάντε reunion με τους αγαπημένους ήρωες κάθε παιδιού. Εύκολη ερώτηση, not. Μία στις 4 γυναίκες θα ήθελε να αλλάξει αυτό στη μητέρα της. Το μαλλί. Ξεσπαθώσατε, κάνατε και την ψυχοθεραπεία σας πρωί-πρωί, είπατε όλα αυτά, ή βοήθησα εγώ μετά για το εξωτερικό χαρακτηριστικό, και η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις και μπράβο σας. Και πάμε και στην καλή είδηση της ημέρας, που άλλη είχα κανονίσει, αλλά μου ήρθε ένα μήνυμα και λέω γιατί όχι. Και θα ήταν πολύ ωραίο να προτείνατε κι εσείς καλές ειδήσεις της ημέρας. Μιλάμε για μια βρετανική εταιρεία, τη Realize, η οποία σε συνεργασία με επιστήμονες προχώρησε ένα πρωτοποριακό πείραμα γεωμηχανικής στον Καναδά, όπου τι κάνανε, αντλήσαν 50.000 τόνους θαλασσινού νερού πάνω από τον ήδη υπάρχοντα θαλάσσιο πάγο. Το νερό, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ως και μείον 40%, πάγωσε σχεδόν αμέσως και αύξησε το πάχος του πάγου κατά περίπου 50 εκατοστά. Μιλάμε για τεράστια αλλαγή. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του Πανεπιστημίου του Cambridge και στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πιο ανθεκτική στρώση πάγου που θα αντέχει το λιώσιμο των καλοκαιρινών μηνών, έτσι, καθυστερώντας έτσι την κλιματική αλλαγή. Στο ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετείχε και μια άλλη Ολλανδική εταιρεία που κάνει παρόμοιες δοκιμές άντλησης θαλασσινού νερού στον Καναδά και στην Νορβηγία. Και τι ωραίο νέο ήταν αυτό, φίλε ή φίλοι, γιατί δεν ξέρω, είχες κάτι αρχικά τι πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς βέβαια μπορείτε να στείλετε τις καλές σας ειδήσεις κατά προτίμηση την ώρα της εκπομπής για να μπορώ να τις βλέπω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σήμερα Δευτέρα. Ο Στάθης είχε γαστεντερίτιδα όπως είπα και προηγουμένως. Θα μας έρθει αύριο. Στο ήχο και στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Γεωργία. Την ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρία τη Γεωργία. Φιλιά πολλά, καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Ρολ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
13: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Ο Easy 97,2 προτείνει.
18: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέες πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα προκαλεί απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ. Με ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει απόλυτος απαράδεκτη και καταδικαστέα την απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών που επιχείρησαν να μεταβούν στη Ραμάλα με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό. Τελευταία μέρα σήμερα για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αποφύγουν οι πολίτες τα απρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας. Από 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος για την οριστική έγκριση των δικαιούχων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Σε λειτουργία τη επιτίθεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής frontidaprosf.attica.gov.gr, μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα αλλά και τις επιμέρους προτάσεις τους από σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Στην Ελβετία, συντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανό το πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη τις προηγούμενες ημέρες.
21: Easy Sports.
22: Το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο Μαϊάμι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ. Στο Βανκούβερ, εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Ο Μιχάλης Σαββίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαν της Σερβίας. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα.
21: Easy weather.
22: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η μερούλα σας μέχρι τώρα? Ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, να με αυτά και με εκείνα τον τρώμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά. Έχουμε αρχίσει κανονικότατα και μιλάμε για διακοπές, για θάλασσες, για παραλίες. Κρατάμε γερά κανονικότατα και παρέα έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε λοιπόν σε λίγο Wild World, αμέσως τώρα από το Savage Garden, To the Moon and Back, για το ξεκίνημα εδώ στον Easy.

Maxi Priest, Wild World, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Δευτέρα, σήμερα 22 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Έτσι, να πάρουμε μία βαθιά ανάσα, να περάσει σιγά σιγά και αυτή η μέρα που νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μας δυσκολεύει, ρε παιδί μου. Οι Δευτέρες είναι έτσι, έχουν μια έξτρα δυσκολία, ειδικά τώρα αν ταλαιπωρήσει και στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Σήμερα έχουμε έντονα προβλήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα προβλήματα ξεκινούν πια από τη λεωφόρο Κύμης και φτάνουν μέχρι την έξοδο προς Λαμία. Στο Κηφισό είναι αρκετά πιο περιορισμένα τα προβλήματα σε σχέση με νωρίτερα που ήταν αρκετά εκτεταμένα, θα πω. Από Λένορμαν μέχρι Αρχαρνών σε γενικές γραμμές, επίσης το ρεύμα προς Λαμία. Ενώ επίσης προβλήματα θα συναντήσουμε και στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στην Αρδιτού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς τα βόρεια, στη Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, αλλά και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Καλά είναι αυτή την ώρα και η Κηφισίας και η Μεσογείων. Τα προβλήματα εντοπίζονται μόνο από την Κατεχάκη, ας πούμε, και προς τα κάτω και στις δύο αυτές έτσι μεγάλες λεωφόρους της πόλης. Ενώ να σας πω ότι καλά είναι τα πράγματα και στην είσοδο του Πειραιά, που συνήθως αντιμετωπίζετε τα προβληματάκια σας αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Κάποιο μικρό πήξηματάκι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Αμέσως τώρα, Έρας Ρωματσότη, Fuoco nel Fuoco εδώ στο Easy.

Είναι η Samantha Fox φυσικά και αυτό είναι το Touch Me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Και αν θέλετε να πάρετε μέρος και να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 και θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast, γιατί εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών κάθε μέρα. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ. Μα πραγματικά ένα τεράστιο ποσό και συνεχίζουμε. Γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία, μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Benson Boone και Beautiful Things αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

0: Η Κλατσέρη και Safe Tonight εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα, και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από 21 έως 28 Ιουνίου και θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο άνθρωπος. Και έτσι το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να σας πω ότι ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese, θα είναι εκεί για μια ειδική προβολή του The Holy Grail και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Θα παρουσιαστεί και μια σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast, ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος Willem Dafoe, αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, που είναι γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus. Η Νία Βαρντάλος θα είναι εκεί και θα μοιραστεί τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου και βεβαίως μεγάλες πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής μας περιμένουν. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε, κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ο Easy 97,2 προτείνει.
22: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Τάτο και αυτό είναι το Say Try, από τα αγαπημένα μας Zeros εδώ στο Easy 97,2. Πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα, και σε περίπτωση που είστε κάτω των 30 ετών, αυτό σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
15: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν εύκολες συμμαχικές λύσεις, τονίζοντας επίσης ότι το πόσο κάνει δεν επιδιωκεί να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επίσης, την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο στα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινήτου του τηλεφώνου, ώστε να λάβουν τις βαθμολογίες τους με γραπτό μήνυμα. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση πλεξιμότητας. Από 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος για την οριστική έγκριση των δικαιούχων. Η πρώτη σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκκαλε της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε χθες. Το γεγονός χαιρέτησε σύσσωμη τοπική νησιωτική κοινωνία, χαρακτηριζοντάς το ως σημαντικό για την επικοινωνία της Λίμνου αλλά και ως συμβολή στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Easy Sports. Το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο Μαϊάμι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ. Στο Βανκούβερ, εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Στις 8 το βράδυ παίζουν Αργεντινή-Αυστρία στο Ντάλλας. Ο Μιχάλης Αβίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο Μεσογειακό κύπελο κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαν της Σερβίας. Στο European League, η Εθνική Βολίανδρων νίκησε με 3-1 την Αυστρία στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης. Easy weather. Έφυρες ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία είναι ήδη στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο να πούμε ότι το χθεσινό βράδυ ήταν αρκετά δροσερό. Το ευχαριστηθήκαμε. Είχε αυτό το βοριαδάκι που λίγο έκανε την κατάσταση. Δεν θα πω απλώς υποφερτή, θα πω δροσερότατη και ωραιότατη. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Ροξέτ, σε λίγο Ζέιν και Σία, σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Αμέσως τώρα είναι ο τόσο αγαπημένο μας Ρόμπι Ουίλιαμς και αυτό είναι το She's the One. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

από τους Roxette, It Must Have Been Love, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στην παρέα μας οι αγαπημένοι μας Fresiderm και το νέο Kit Sunscreen Stick SPF 50, που είναι ένα αντιλιακό stick για τους μικρούς μας φίλους. Διάφανο, με ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή. Τα παιδιά θα ζητούν να το περνούν και μόνα τους στο προσωπάκι και τα χείλη τους. Σαν παιχνίδι και οι γονείς δεν θα δίνουν πια μάχες. Με αντιξιδωτική δράση, πολύ σημαντικό, γιατί η περιόδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και για τους μεγάλους, το νέο Glass Clear Stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, διάφανο με μια άκρος αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια αλλά ούτε και λιπαρότητα. Είναι ιδανικά και τα δύο για να τα έχετε παντού και πάντα μαζί σας. Σε λίγο Teddy Swims και Lose Control, αμέσως τώρα είναι η αγαπημένη μας Mary J. Blige και αυτό είναι το Family Affair εδώ στον Easy 97,2.

Coldfield και Maggie Riley στον Easy 97,2. Έτσι ταξιδεύουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ταξιδεύουμε και με τον Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu που σου χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε Standard Room Premium All Inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Valmar Corfu, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels, ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Ιδανικό για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Όπως είπαμε, παίρνετε μέρος μέσω Instagram. Θα βρείτε το σχετικό post, θα ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και φύγατε για Κέρκυρα. Πάμε να απολαύσουμε Νταμιάνο Ντάβιντ. Είναι το Next Summer εδώ στο Easy.

0: Σάμπα, the winner takes it all, εδώ στο Easy 97,2, πολύ αγαπημένο all time classic. Στα 42-43 λεπτά και μετά τις 11 είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Δίνουμε ραντεβού την Παρασκευή που μας έρχεται στα Marks & Spencer στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης, και εκεί θα γιορτάσουμε το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το νέο αυτό κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Μια νέα γενιά λοιπόν καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Την Παρασκευή λοιπόν ραντεβού στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι.
14: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: από τους Ρίμων, μια τεράστια επιτυχία από τα Zeros. Είναι το Tonight, το αγαπήσαμε πολύ και τα ακούμε τώρα λίγα λεπτά και πριν από τις 12 στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας είναι και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπούλου συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Αύριο εξετάζονται στα γαλλικά. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Νέες πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα προκαλεί απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ. Με ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα την απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών που επιχείρησαν να μεταβούν στη Ραμάλα με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές. Συνολικά έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια. Σε πανελλαδική επεργειακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν αύριο σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας, λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και χιλίων μέτρων Special Olympics. Στην Ελβετία, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, όπως ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.
20: Easy Sports.
19: Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ντόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο Μαϊάμι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ. Στο Βανκούβερ, εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Στις 8 το βράδυ παίζουν Αργεντινή, Αυστρία στο Ντάλλας.
20: Easy weather.
19: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να δείξουν τους 31. Και με όλο αυτό το κλίμα, με τον ωραίο καιρό και βεβαίως με το γεγονός ότι τα θερμόμετρά μας τα ημερολόγια μας πια δείχνουν 22 Ιουνίου, είμαστε πανέτοιμοι για καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά. Και σήμερα εγώ σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυτό θα συμβεί μέσα στην επόμενη ώρα. Σήμερα ταξιδεύουμε για Κρήτη. Να ξέρετε, πάμε στις επιτυχίες μας. Michael Jackson τώρα.

Cher και το Believe εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνουμε ραντεβού στα Marks & Spencer στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης.

Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και εκεί θα βρεθούμε από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το νέο αυτό κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα που προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών και όπως καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτό το σημαντικά μεγαλύτερο χώρο θα βρούμε περισσότερες επιλογές σε γυναικεία, ανδρική και παιδική μόδα, εσώρουχα, beauty και home, ενώ για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και Marks & Spencer Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 Ιουνίου, στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα είμαστε γενικά όλοι εκεί, γιατί δεν το χάνουμε. Teddy Swim σε λίγο και Bad Dreams. Τώρα είναι Melanie C.

Δεύτερη είναι το Kiss Me εδώ στον Easy 97,2. Φύγαμε για Κρήτη, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, με το ταξίδι να είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο θα το κατεβάσετε τώρα κιόλας. Anek Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της γης και εγώ σήμερα σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε 2 δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για 2 άτομα, όπως είπαμε, σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητό σας. Μα πραγματικά τι άλλο να κάνουμε, να σας πάρουμε από το χέρι, να σας βάλουμε μέσα, δεν νομίζω. Οπότε θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μου γράφετε απλά τη λέξη Κρήτη και σήμερα ένας τυχερός από εσάς θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση. Καλή επιτυχία και καλές διακοπές, βρε παιδιά. Αναστέιζε και Sick and Tired σε λίγο. Τώρα είναι το Die With A Smile εδώ στο Easy 97,2.

0: αυτό είναι το Hot Stuff εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο και αυτό με το WhatsApp. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Α4, ταφ, περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Είναι η Λιώνα Λιούις και αυτό είναι το Bleeding Love εδώ στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας 22 Ιουνίου σήμερα βάζουμε στο calendar ένα μοναδικό event που θα πραγματοποιηθεί την 3η 21 Ιουλίου, οπότε και ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γωγό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Αυτό είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Παρουσιαστής ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Βάλε και λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπολού, το τριμελές πλημέλιο δικείο της Αθήνας επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισελέ Σιμακοπούλου. Κρίθηκε ένοχη για την διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Σε λειτουργία από αυτήν την ώρα τίθεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής, frontidaprosf.attica.gov.gr. Καλούνται όσοι διαμένουν στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα αλλά και τις επιμέρους προτάσεις τους. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ερχομένη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Σήμερα, τελευταία μέρα για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σημαντική πρόοδος σε συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Μπέρκενστοκ της Ελβετίας. Οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Coldplay κατέκτησαν σαν σήμερα για πρώτη φορά την κορυφή των βρετανικών τσάρτ με το Viva La Vida. Το τραγούδι έγινε το πρώτο νούμερο 1 σίγγλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να κυκλοφορήσει σε φυσικό CD σίγγλ, αλλά μόνο σε ψηφιακή πλατφόρμα.
22: Easy Sports.
23: Στο Βανκούβερ, εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Στις 8 το βράδυ παίζουν Αργεντινή-Αυστρία στο Ντάλλας. Ο Μιχάλης Σαββίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο μεσογειακό κύπελο κολύμβησης που διεξάγεται στο Νόβι Σαν της Σερβίας. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανουήλ Καραλή στην Ντόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Στο European League, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης.
22: Easy weather.
23: Εύθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί ακόμα σας έχω πολλά πολλά ωραία δώρα να σας δώσω. Καταρχάς να σας πω ότι και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Επίσης να σας πω ότι σας έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο για μια φοβερή εξόρμηση δροσερή με την οικογένειά σας. Μείνετε εδώ, θα τα πούμε όλα σε λιγάκι. Σε λίγο Adele και Set Fire to the Rain. Άμεσος τώρα, αυτή φυσικά είναι η Queen και το Another One Bites the Dust. Εδώ στον Easy.

Ο Aerosmith είναι το I Don't Wanna Miss A Thing εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό, καθώς εδώ και λίγες ημέρες το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός, βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, και εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν σε αυτό το νέο κατάστημα Pizza Fan στη Δραπετσόνα, και πάμε εμείς τώρα να δούμε πώς θα σας κάνω και σήμερα το τραπέζι. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς μου στέλνετε στο Viber του Easy το όνομά της. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε αυτή την πίτσα που έχει μόνο σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Μου στέλνετε την απάντηση στο Viber μας το 6981-972-972 και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς δύο νικητές. Σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Μα πραγματικά είναι αυτή η πίτσα που αγαπάνε τόσο πολύ τα παιδιά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα τη Ρέι που εδώ κάνει τις βόλτες της στο Αιγαίο, από ό,τι μαθαίνουμε. Where's my husband, στον Easy.

R.E.M. The One I Love εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το καλοκαίρι μας καλεί και φύγαμε για το πιο δροσερό μέρος της πόλης. Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και βρισκόμαστε στο Water Fun Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, όπου μας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Φορέστε τα μαγιό σας και φύγαμε για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Είναι το Water Fun Water Park, το δικό μας καλοκαίρι. Θέλω να μπείτε στο www.waterfun.gr και να μάθετε περισσότερα. Και για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε μαζί με τα παιδάκια σας να δροσιστείτε και να περάσετε φανταστικά, μου στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας τη λέξη Water Park στο Viber του Easy 6981972972. Ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα. Καλή επιτυχία και καλές βουτιές. Λιμάν και Μοναμούρ για τη συνέχεια. Μοναμούρ.

Του Ace of Base, All That She Wants, εδώ στον Easy 97,2 στο μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Και να σας πω ότι αυτή την Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ δεν χάνουμε τα παιχνίδια εκδίκησης που έρχονται στον Αντένα με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Ακριβώς δηλαδή όπως μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη σειρά. Λίγο πριν γραφτεί ο συγκλονιστικός επίλογος της ιστορίας, τίποτα δεν μοιάζει να έχει κρυθεί οριστικά. Και εμείς συντονιζόμαστε την Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ για να απολαύσουμε τα παιχνίδια εκδίκησης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις
14: έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Pure Essence, Don't Know Any Better, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2, έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Το ξέρατε εσείς ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η ενυδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό? Το νερό όμως μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό, χρειαζόμαστε και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό θα ενυδατωθούμε σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα και θα απολαύσουμε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης με Αλμόρα, γιατί επιλέγουμε ενυδάτωση. Είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία και μας έρχεται από την ΕΛΠΕΝ. Αύριο στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε, ευχές για ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη, πότε καλέ?
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
13: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
14: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
13: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
15: Παμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
16: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
0: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
25: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
26: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
25: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
27: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
28: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Αύριο εξετάζονται στα γαλλικά. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Το τριμελές πλημελιο δικαίωμα της Αθήνας επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τρίτη αναστολή στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Κρίθηκε ένοχη για την διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr βεβαίωση επιλεξιμότητας. Από 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος για την οριστική έγκριση των δικαιούχων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό IBAN που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ οι δικαιούχοι. Η πρώτη σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε χθες. Το γεγονός χαιρέτησε σύσσωμη η τοπική νησιωτική κοινωνία, χαρακτηριζώντάς το ως σημαντικό για την επικοινωνία της Λίμνου αλλά και ως συμβόλη στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
29: Sports. Το Vancouver εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Στις 8 το βράδυ παίζουν Αργεντινή-Αυστρία στο Ντάλλας. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανώλη Καραλή στη Ντόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Στο European League η Εθνική Βολέη Ανδρών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης.
30: Easy weather.
29: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
31: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα 22 Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα, θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε καθημερινά. Σας θέλω εδώ, έχω πολύ ωραίους διαγωνισμούς για εσάς και σήμερα. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 6981 972 972. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram με βρίσκεται Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε, καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε. Now.

Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ.

10,000 Maniacs, Because the Night. Και τώρα που είναι σχετικά νωρίς, είναι μεσημέρι Δευτέρας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή ημέρα, μια αστρολογική ματιά. Σε γενικές γραμμές είναι μια καλή μέρα η σημερινή, είναι δημιουργική, μας κρατάει σε μια θετική διάθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα όποια θέματα προκύψουν. Ίσως βέβαια να έχουμε και κάποιες προσδοκίες μεγαλύτερες από αυτές που θα έπρεπε, λίγο πιο φανταστικές προσδοκίες, εκεί λίγο θα πρέπει να το τιθασέψουμε όλο αυτό. Τώρα να ξέρετε ότι τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή η Κρύη, η Ζυγή, η Καρκίνη και οι Εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου κυρίως, θα έχουν λίγο πιο απαιτητική ημέρα, όμως θα είναι και αρκετά παραγωγική η σημερινή ημέρα. Οι επαφές ευνοούνται σήμερα, η ερωτική μας ζωή, οι συζητήσεις και γενικότερα το να κάνουμε πράγματα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και με φίλους. Οπότε η σημερινή Δευτέρα είναι μια καλή Δευτέρα.

Without You, Mariah Carey. Και είναι κάποια τραγούδια τα οποία αναμφίβολα έχουν γίνει στιγμές. Είναι κάποια τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με έρωτες, με αναμνήσεις, με καλοκαίρια. Τώρα λοιπόν έχει έρθει η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, θεωρώ, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Έχουμε το Easy Top 500. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο soundease.gr / Easy972 και εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500. Λοιπόν, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι το επόμενο διάστημα.

0: Είσαι στο Νίζη 97,2. Καλό μεσημέρι και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί και ετοιμαζόμαστε και μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, λοιπόν, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης και να ξέρετε, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Kim Wilde εδώ στον Easy.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.

0: εκπομπέ Stang The Reason, λίγο πριν από τις 3. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Εύα, στην Εμιλία, καλησπέρα και στην Κάτια που μου έστειλαν το μήνυμά τους. 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Είναι μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πάμε τώρα όπως είμαστε στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, θέλω, γιατί επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι
4: νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
14: Είσαι ξύπνιος.
15: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δρύμη σχόλια σε Πασόκ και Ελλάς για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται σε προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς το άσπρο μαύρο λαϊκίζοντας. Κάτι που, όπως είπε, γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Αύριο εξετάζονται στα γαλλικά. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο, ώστε οι υποψήφοι να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν τις βαθμολογίες τους με γραπτό μήνυμα. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν αύριο σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στο Birkenstock της Ελβετίας. Οι δύο πλευρές, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
19: Sports.
20: Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Μανουήλ Καραλή στη Ντόχα. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα. Στο European League η εθνική βολέι ανδρών νίκησε με 3-1 την Αυστρία στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο Μιχάλης Σαββίδης χάρισε το τρίτο μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης που διεξάγεται στο Novi Sad της Σερβίας. Στο Vancouver εντυπωσιακή νίκη των Αιγυπτίων με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου. Στις 8 το βράδυ παίζουν Αργεντινή. Η Αυστρία στον Dallas.
19: Easy weather.
20: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 και στα ανατολικά μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

Easy 97,2. Επιστρέψαμε λοιπόν. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε. Μεσημέρι Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Σήμερα, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, το θερινό ηλιοστάσιο. Εύχομαι να την απολαύσατε την χθεσινή ημέρα. Ήταν μια ωραία Κυριακή, όπως και το Σαββατοκύριακο. Έχω την αίσθηση ότι ήταν καλό σε γενικές γραμμές και με καλές θερμοκρασίες. Μας έχει πάει καλά ο καιρός μέχρι στιγμής. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τις 2 είμαι εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στο Χρήστο, στο Μιχάλη και στην Παρασκευή που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από την Κόρινθο μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα μας, εδώ στο Easy 97,2, όπου κι αν είστε. Sweet Dreams και Eurythmics. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Ξεπέραστος, you're not alone. Στον Easy 97,2. Και αν αγχώνεσαι για τους λογαριασμούς που έχεις να πληρώσεις κάθε τόσο, θέλω να σου πω ότι δεν είσαι μόνος σε όλο αυτό, γιατί έχεις εμάς. Έχεις τον Easy 97,2 και το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ και συνεχίζει να τους πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Οπότε μπείτε στο soundease.gr κάθετος easy 972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής, θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και βέβαια να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast και στον Easy, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα, οπότε θα πρέπει να καλέσετε στο 210-68-42-220 και έτσι απλά ο Easy θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. Είναι

Gloria Gaynor, I Will Survive. Και το θέμα είναι πώς θα επιβιώσουν τα σημερινά παιδιά, γιατί διαβάζω ότι έπεσαν συνολικά 25.000 αποβολές για κινητά στα σχολεία φέτος, ενώ υπάρχει έκρηξη της ΔΕΠΗ στους μαθητές. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρούνταν φέτος κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Διπλάσιος ο αριθμός των αποβολών σε σχέση με πέρυσι. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ούτως ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση «Πάρτε τους τα κινητά από τα χέρια». Σε σχολεία ολόκληρης της χώρας φέτος οι αποβολές διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι, όπως σας είπα, με 120 μαθητές περίπου την ημέρα κατά μέσο όρο να δέχονται ποινή επειδή δεν μπορούσαν να αποχωριστούν το κινητό τους τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ο αριθμός είναι τεράστιος, όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκε αυτό το ποινολόγιο για τα κινητά. Την πρώτη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, τη σχολική χρονιά 2024-25, κατά μέσο όρο 76 μαθητές την ημέρα αποβάλλονταν για χρήση κινητού κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι περίπου 8 στους 10 εφήβους ηλικίες από 14 έως 17, από 14 έως 17 ετών στη χώρα μας δείχνουν να έχουν συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο, στο κινητό, και τη διαδικτυακή εξάρτηση να εμφανίζεται όλο και πιο πολύ ακόμα και σε παιδιά δημοτικού. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αρνηθούν τα παιδιά να αφήσουν τη συσκευή του κινητού τους, ρισκάροντας ακόμα και με ποινή. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η συμπεριφορά των εφήβων, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και μελέτες, κάτι που έχει κάνει τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό, με τη μία μετά την άλλη να αποφασίζουν μέτρα περιορισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και ειδικά στα social media. Καταιγίδες αποβολών, έκρηξη της ΔΕΠΗ και τα παιδιά από ό,τι φαίνεται είναι θυσμένα στα κινητά από την κούνια τους.

0: Μοναδική Tony Braxton, And Break My Heart. Είναι μεσημέρι Δευτέρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και την Παρασκευή αυτή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος M&S στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με μουσική, με δώρα, με πολλές εκπλήξεις και υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος να είστε εκεί. Το νέο κατάστημα είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη εμπειρία αγορών, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο. Θα βρείτε περισσότερες επιλογές σε γυναικεία, ανδρική και παιδική μόδα, beauty and home, ενώ για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και M&S Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και να σας πω επίσης ότι καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, οπότε έχετε και το εξής: απολαμβάνετε 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και πάνω μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση την Παρασκευή αυτή 26 Ιουνίου σας περιμένουμε στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί, οπότε περιμένουμε να έρθετε και εσείς. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
15: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
18: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Λίγο πριν από τις 4, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω τι σας θυμίζει. Έχουμε το Easy Top 500 και τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι μας κατά καιρούς στη ζωή μας, μέσα από στιγμές της ζωής μας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάπου μας πηγαίνουν πίσω, κάτι μας θυμίζουν, τώρα μας δίνουν καινούργιες εμπειρίες. Τι εννοώ? Έχουμε το Easy Top 500, ένα Top 500 που διαμορφώνονται από εσάς. Θα μπείτε στο soundis.gr / easy972 και εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Με Andrew Donalds επιστρέφω, Μεσία και άλλα πολλά σας περιμένω εδώ.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Μια έκρηξη.
4: Έκρηξη, πότε καλέ?
3: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
5: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
10: Μπαμ!
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
11: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο

0: Φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
10: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
9: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων, δίπλα ακριβώς από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Ωστόσο, λόγω των ανέμων έχει αποκτήσει δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο, μάλιστα, έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, αποτελούμενη από 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και τέλος 2 αεροσκάφη. Δεν προέκυψε κακοποίηση για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μωράκι είναι καλά στην υγεία του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, από τα τραύματα που φέρει δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση. Υπενθυμίζεται όμως ότι το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο, φέροντας κάταγμα στον μυρό και εκδορές στο κεφάλι, ενώ η κατάσταση της υγείας του κινητοποίησε άμεσα τους γιατρούς και την αστυνομία. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Οι πληρωμές τώρα θα πραγματοποιηθούν σε 2 βάσεις έως και το τέλος του Ιουνίου και τον Αύγουστο. Η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς στο Μπορντό, σύμφωνα με το μετεωρολογικό πρακτορείο Meteo France. Περισσότερα από 845 μάλιστα σχολεία έκλεισαν στο Παρίσι και έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη ανακοινώθηκε για τις 7 το απόγευμα. Ραγδαίες πολιτικές εξέλιξεις στη Βρετανία με την παρέτηση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ μετά από έντονη πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Σε διαγγελμά του έκανε και τον απολογισμό του κυβερνητικού του έργου, εστιάζοντας τη διεθνή θέση της χώρας και την οικονομική της κατάσταση, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα πολιτική σελίδα για το Ηνωμένο Βασίλειο.
11: Easy Sports.
12: Η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό συνοδεύτηκε από μια πρώτη αποθέωση στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού χιλιάδες οπαδοί του Τριφυλλιού πήγαν στο Telecom Center για να υποδεχτούν τον θρύλο της ομάδας.
11: Easy Weather.
12: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται

0: 33 ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Είσαι 97,2, εδώ είμαστε, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας, στην παρέα σας, για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Γιάννη, στη Μελίνα και στη Γογό που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Πρέβεζα, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από τη Χαλκίδα, όπου κι αν είστε, μα όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας. Τα φιλιά μου και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το Μιλάνο, που είστε καθημερινά συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 και το ξέρω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Οπότε, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά στη Σέβη. Χρόνια πολλά όμως να ευχηθώ και σε εσάς που σήμερα 22 Ιουνίου έχετε τα γενέθλιά σας. Andrew Donalds και Michelle, έτσι ξεκινάμε την τρίτη.

μαζί εδώ στον Easy 97,2. 22 Ιουνίου σήμερα. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2. Και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Σήμερα θα σας πάμε στην Ερμιόνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για Ερμιόνη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Μπορείτε να κάνετε φυσικά την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά ή στο νέο C-More App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα κιόλας. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Είναι μια προσφορά το ταξίδι της Hellenic Seaways. Έχω εγώ δωρεάν εισιτήρια για εσάς, για Ερμιόνη, με επιστροφή στο Viber ο διαγωνισμός. Γράφετε Ερμιόνη, αφήνετε κενό, το όνομα, το επώνυμό σας, αποστολή στο Viber.

Ροξέτ και η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να πάμε θέατρο, να σας πάμε θέατρο. Οπότε τώρα ακούστε τι γίνεται. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην επιτυχημένη, πολύ πολύ επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry. Μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out, το έργο Οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά και πολύ γκρίνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη. Και όχι μόνο, και όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Πώς διατηρείται άραγε ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε ένα γάμο? Σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση του Σαββάτου 27 Ιουνίου στο Viber. Ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη σεξι, το ονοματεπώνυμό σας, και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για το Sexy Laundry.

0: Είναι μεσημέρι Δευτέρας. Καλησπέρα. Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας από τις 2 για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5 και η Χαλκιδική είναι συντονισμένη εδώ και ο Βόλος και η Ρόδος. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Είναι Δευτέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή την Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Λίγο πριν γραφτεί ο συγκλονιστικός επίλογος της ιστορίας, τίποτα μα τίποτα δεν μοιάζει να έχει εκριθεί οριστικά. Συντονιζόμαστε λοιπόν αυτή την Τετάρτη στις 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα για τα παιχνίδια εκδίκησης. Καλησπέρα στη Βικτόρια και στο Χάρη που μου έστειλαν τα μήνυματά τους. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με WAM εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Η μάπα ποια ήταν?
3: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
2: Που τα έχει με μία μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα Passion Full. Γι' αυτό το ρόλο.
3: Πώς τη λέγανε αυτή?
2: Καρεώτης.
3: Μπράβο ρε.
2: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
3: Δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά... δεν θυμόμουν το όνομά της.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
9: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκι του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια

προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Beverly Knight, Piece of My Heart, λίγο πριν από τις 5. Και σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 2 μέχρι τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι ξανά στις 2 εδώ στο Easy 97,2. Να μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!
8: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δύο φωτιές έχουν ξεσπάσει και στην Βιωτία, μία στην περιοχή Ακρέφνιο και μία στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων, και για την κατάσβεσή τους υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής τόσο με επίγειες δυνάμεις όσο και με αέρια μέσα. Μάλιστα, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε, στάλθηκε και μήνυμα το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής του δίζελ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέταξε την Ελλάδα η Eurostat για το διάστημα Απριλίου-Μαΐου σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην αγορά καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στον κόλπο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, η τιμή του δίζελ στην Αγγλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Σύνολικά 7 ανήλικοι συνελήφθησαν εχθές το βράδυ στο Περιστέρι, έπειτα από κλίση περίοικων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων σιδερογροθιά, σουγιάς κοζινομάχαιρο, κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά και γάντια μηχανής. Το ακραίο κύμα καύσωνα που δοκιμάζει αυτές τις ημέρες τις χώρες της Ευρώπης δεν θα αγγίξει σύμφωνα με τους ειδικούς στην Ελλάδα, στην οποία οι θερμοκρασίες παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου, εκτός μόνο από περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Στάρμερ σήμερα, ο δημοφιλής πρώην πλέον δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται ως το φαβορί για να διαδεχτεί την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήδη έχει επιβεβαιώσει ότι θα είναι υποψήφιος, λέγοντας ότι η μετάβαση θα πρέπει να είναι μια θετική διαδικασία ανανέωσης.
1: Easy Sports.
0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό για την επιστροφή του στην θέση του προπονητή του Τριφυλλιού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει λόγο για μια ιστορική στιγμή για την ομάδα.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 το απογευματινό μας ραντεβού καθημερινά. Στον Easy 97,2 αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα παρέα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Εντάξει, οι Δευτέρες θέλουν λίγο σπρόξιμο παραπάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Με έναν σχετικά καλό καιρό, και γιατί λέω σχετικά, γιατί έχει αρκετή ζέστη, αλλά αυτές οι δόσεις αέρα που περνάνε που και που λίγο κάπως κρατάνε σε μια ισορροπία την κατάσταση. Έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς σε πολύ λίγο. Μείνετε στην παρέα μου για να τα διεκδικήσετε. Και πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια ξεκινάνε αμέσως τώρα. Και θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι. Με ένα τραγούδι πολύ ταξιδιάρικο. Η Queen και You Don't Fool Me στον Easy 97,2.

George Harrison, Got My Mind Set On You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Δευτέρας και το περνάμε παρέα. Και πριν λίγο είπα ότι οι Δευτέρες θέλουν λίγο σπρόξιμο. Και τι εννοούσα? Εννοούσα ακριβώς αυτό, το Quanta X1 Pro. Θα με ρωτήσετε τώρα τι είναι αυτό, Νίκο? Είναι μια νέα τεχνολογία που φέρνει η Κίνα και στην ουσία είναι ένα οικιακό ρομπότ που έχει γίνει και viral τις τελευταίες ημέρες. Το οποίο μπορεί να μαζεύει σκουπίδια, να τακτοποιεί ρούχα και να βοηθά στις καθημερινές δουλειές, συνεργαζόμενο με ανθρώπους μέσα στον ίδιο χώρο. Τώρα, αυτό με τη συνεργασία με ανθρώπους στον ίδιο χώρο ελπίζω να εννοεί ότι εμείς θα καθόμαστε σε ένα καναπέ και απλά θα λέμε εκεί είναι αυτό, εκεί είναι το άλλο, τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Και μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι όλη αυτή η τεχνολογία με τα ρομπότ βρίσκεται σε πολύ δοκιμαστικό στάδιο. Θέλω να σας πω ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει μας δείχνει μάλλον ότι είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Βέβαια υπάρχουν και αρνητικά, δηλαδή κάνει τα απαραίτητα, τα πολύ σημαντικά, αλλά δεν κάνει ας πούμε σίδερωμα, κάτι το οποίο θα ήταν ένα πάρα πολύ θετικό συν για αυτό το ρομπότ. Αλλά ποιος ξέρει, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, να μας βοηθάει λίγο στις δουλειές του σπιτιού και θα βάλουμε μετά και σιδέρωμα και πλύσιμο πιάτων. Πάντως αυτό νομίζω ότι χρειάζονται οι Δευτέρες. Ένα ρομπότ να κάνει τις δουλειές που πρέπει να κάνεις εσύ. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχονται οι ABBA με τον Dancing Queen, η Celine Dion. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Teddy Swims με το Bad Dreams στον Easy 97,2.

0: Ήταν το Dancing Queen, η Άμπα στον Easy 92. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Και όταν λέμε καλοκαίρι, νομίζω ότι όλοι, λίγο πολύ, πάει το μυαλό μας στις Κυκλάδες. Και φέτος θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Και αυτός ο λόγος είναι το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με την Golden Star Ferries. Και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, εσείς μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλό ταξίδι και καλό καλοκαίρι. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Alex Warren είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το πολύ αγαπημένο Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Ήταν η Fool's Garden, Lemon Tree στο Νίζι 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και για ετοιμαστείτε για ένα opening party το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer μας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Θα γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα μας περιμένουν εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός λόγος να είμαστε εκεί, γιατί το νέο κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας, με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε για να τα πούμε και από κοντά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. DeGeneres, γράμμα είναι
3: κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
16: τι μπάνιο.
15: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Είναι πολύ αγαπημένο This Love Maroon 5 στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν και για σας αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο και πολύ ξεχωριστό, τότε θα το βρείτε στο Easy Top 500 για να το ψηφίσετε, γιατί εκεί έχουμε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα έχει έρθει και η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες, γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, και είναι και πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν, εκεί θα βρείτε τα τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαρ

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatargate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Να σημειωθεί ότι το ένταλμα από τις Βρυξέλλες έχει διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών σήμερα Δευτέρα, ενώ διευκρινίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του δεν έχει εκτελεστεί καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Μένε τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Μάλιστα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ακριβώς ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς. Να σημειωθεί ότι λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι έστειλε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο μεταξύ, σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι επί της Λεωφόρου Σπάτων, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Ωστόσο, λόγω των ανέμων απέκτησε και δυναμική και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά, λόγω των ισχυρών ανέμων και των ξερών χόρτων, πήρε γρήγορα διαστάσεις και κινήθηκε προς το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Έκρηξη σημειώθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις Ερας Λαφάν στο Κατάρ, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας άλλους 66, ως πως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβάν οφείλεται σε ατύχημα και δεν σχετίζεται με επιθετική ενέργεια ή σαμποτάζ. Η ανακοίνωση της παρέτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ σκιάζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμη στιγμή, καθώς ο προγραμματισμός για τις 22 Ιουλίου διμερή σύνοδος κορυφής βρίσκεται πλέον υπό αναθεώρηση, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάολα Πινιό. Ο Μουστάφα Φαλ και ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με τον Γάλλο Σέντερ να αποχωρεί από τους πρωταθλητές Ευρώπης.
9: Easy weather.
10: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλοκαιρινή ημέρα, γιατί έχει και αυτό το αεράκι που κανονικά το συναντάς σε κάποιο νησί ή η φαντασία μου τα έχει παίξει λίγο και με έχει χτυπήσει και λίγο η ζέστη στο κεφάλι. Δείξτε κατανόηση. Θα είμαι λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 9. Σε λίγο σας κάνω το τραπέζι και διεκδικείτε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Wagamama. Οπότε θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να μην το χάσετε. Και πάμε στις επιτυχίες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Cutting Crew με το I Died in Your Arms στον Easy 97,2. Μην φύγετε.

θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω, ενώ τα ποσά της επιδότησης φτάνουν έως και τα 600 ευρώ. Οι αιτήσεις τώρα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, οπότε να έχετε το νου σας από Αύγουστο για να κάνουμε όλες τις δηλώσεις μας και καλή μας επιτυχία. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται η Ρέι με το Where is my husband στον Easy 97,2 και εγώ έρχομαι με σούπερ διαγωνισμό σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Lionel Richie, Hello στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στο Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, που να ξέρετε ότι έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσετε, και τώρα σας δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί στο Wagamama στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Και τώρα, αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Πάντα με φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις. Και τώρα μπορεί να σου κάνουμε και το τραπέζι. Όχι, μπορεί, θα σου το κάνουμε, γιατί κερδίζεις μια δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ στέλνοντάς μου Wagamama στο Viber του Easy στο 6981 972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη να ευχηθώ. Πάω να συνεχίσω εγώ με τα δικά μας. Σε λίγο έρχεται ο Brian Ferry, η Miley Cyrus. Τώρα αυτούς που θα απολαύσουμε είναι η Coldplay με το Viva La Vida.

0: Brian Ferry, Slave to Love στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και τώρα θέλω να περάσω σε μια είδηση η οποία προκάλεσε ανησυχία. Δεν ξέρω αν το πετύχατε και πουθενά στα social media. Μιλάω για τον Rod Stewart, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Utah εμφάνισε μια έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε προσωρινά οξυγόνο επί σκηνής. Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορες φωτογραφίες. Ο 81χρονος τραγουδιστής, παρά όμως όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τη ζέστη αλλά και το υψόμετρο, επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα και ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα. Αυτό δείχνει και πόσο πολύ του αρέσει αυτό που κάνει, ζει για αυτό που κάνει προφανώς. Το περιστατικό αυτό, να σας πω ότι έρχεται και λίγο μετά από ακύρωση εμφάνισης λόγω λαρυγκίτιδας. Ωστόσο, ο ίδιος συνέχισε κανονικότατα την περιοδία του και εμφανίστηκε κανονικά τις επόμενες ημέρες. Κάπως έτσι έχει καθησυχαστεί το κοινό, αλλά δεν είναι πολύ καλή η εικόνα του. Αν δείτε και το βίντεο, πραγματικά ήταν πολύ άβολο όλο αυτό που έγινε, αλλά δείχνει το μεγαλείο του ο άνθρωπος αυτός και ο τραγουδιστής, ο Rod Stewart, με το ότι δεν σταματά πραγματικά με τίποτα. Πάμε να κάνουμε τώρα εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθω σε λίγο με την Melanie C αλλά και τη Madonna με το Lies La Bonita εδώ στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
2: Θα στήριζαν, ναι.
3: Εντάξει, δεν με στήριζαν, ωραία.
2: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
3: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
2: Για να μην τρώει από το
3: δημόσιο. Ακριβώς. Να σταματήσω να τρώω από το δικό του το ταμείο και να τρώω.
2: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
3: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμός του σπιτιού.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
13: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
12: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
15: τι μπάνιο.
14: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
2: Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ήταν η Μέλανη Σι με το I Turn To You. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα πάμε στο Pay Your Bill, στο μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει τις 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μην χάνετε χρόνο, soundis.gr καθετος Easy 972. Φύγαμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, στον Easy 97,2.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
1: Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxury Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και κατέληξε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει αρμόδια τροχέα. Κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο πρώην επίτροπος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, τονίζοντας πως τυχόν προσπάθειες εμπλοκής του είναι αβάσιμες και χωρίς πραγματικά δεδομένα. Υπενθυμίζεται ότι ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη, που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Catergate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Με τις δυνάμεις πυροσβεστικής να ενισχύονται και την πολιτική προστασία να στέλνει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, ενώ έχει κλείσει και η εθνική οδός, υπενθυμίζεται, Αθηνών Λαμίας. Στο μεταξύ, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας τόνισε ότι η πυροσβεστική δίνει μάχη σε δύο μέτωπα, το ένα που είναι κοντά στην εθνική και ένα άλλο κοντά στο χωριό Ακρέφνιο. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη για την καταβολή εκτακτής οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Οι πληρωμές τώρα θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις έως το τέλος του Ιουνίου και τον Αύγουστο. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής έκθεσης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται τα ακριβή κίνητρα του στιγερού εγκλήματος μετά και την σοκαριστική ομολογία του δράστη. Easy Sports. Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα μέχρι και το 2028 Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ πιο συγκεκριμένα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Easy weather. Για σήμερα, καιρό στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Δευτέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίζουν εδώ η Μονίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 22 Ιουνίου. Περνάει λίγο γρήγορα ο Ιούνιος. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για εσάς. Κάπως έχουμε φτάσει 22 του μήνα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Πάντως βρισκόμαστε σιγά σιγά στις αρχές του καλοκαιριού. Αρχές. Έχουμε μπει και ψηλό στα μέσα του καλοκαιριού, αφού έρχεται σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Και εγώ τι σας έχω. Σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να κάνετε το ταξίδι σας πολύ πιο άνετο. Μείνετε στην παρέα μου για να μάθετε περί τίνος πρόκειται. Σε πολύ λίγο θα γίνει ο διαγωνισμός. Πάμε μέχρι τότε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Bee Gees, Alphaville, Eros Ramazzotti, Tina Turner. Τώρα αγαπημένος Lenny Kravitz, I Belong to You.

Είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Όμως εγώ έρχομαι τώρα με μια χριστουγεννιάτικη είδηση, γιατί διαβάζω πως ο Jim Carrey φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι βρίσκεται στα σκαριά sequel του How the Grinch Stole Christmas. Μιλάμε τώρα για ένα πολύ δυνατό throwback το οποίο θα ζήσουμε. Η πρώτη ταινία, να θυμίσω, ότι κυκλοφόρησε το 2000 και παραμένει μέχρι

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2.

Αλφαβίλ και Big in Japan. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θέλω να ετοιμαστείτε τώρα για ένα από τα πιο ωραία νησιά της χώρας μας, για την Σκηνούσα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, η οποία σταθερά στο ραντεβού της και φέτος. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις με στόλο σύγχρονο και πολυτελών πλοίων που μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, λοιπόν, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και τώρα που τα λέμε. Για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια, θέλω να μου στείλετε Σκηνούσα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και να βρεθείτε σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μου στέλνετε Σκηνούσα στο Viber του Easy και καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Daniel Powter είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα. Σε λίγο η Olivia Dean αλλά και οι Bee Gees στον Easy 97,2.

0: Οι Bee Gees με το Staying Alive στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και με αυτή τη διάθεση, με αυτό το vibe, θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Γιατί έχουμε πει ότι το καλοκαίρι θέλει το πανηγύρι του και το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού την 3η 21 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια αξέχαστη βραδιά την οποία παρουσιάζει ο μοναδικός Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνετε. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 3η 21 Ιουλίου, σε περίπου ένα μήνα δηλαδή, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον βασιλιά της pop και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα του τραγούδια.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
29: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8. Είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα ήρθε η ώρα για θέατρο. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry. Μετά από 4 χρόνια συνεχόμενων sold out, το έργο Οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά και πολύ γκρινιά, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βγάζουν στο πλυντήριο. Βάζουν μάλλον στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη και όχι μόνο, και όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Πώς διατηρείται άραγε ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε έναν γάμο? Για να μάθετε την απάντηση, μου στέλνετε σεξι στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και διεκδικείτε διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Σαββάτου 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή παράσταση. Μου στέλνετε σεξι στο 6981-972-972. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Στο δώρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα. Πώς να είμαι? Είμαι μια χαρά τώρα.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου πληρώνουμε και το λογαριασμό. Αυτά τα 113 ευρώ.
2: Τη Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Α4 τα περιπολικό έχει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
23: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
25: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Easy News.
27: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στο Κερατσίνι έπειτα από καταδίωξη μηχανής από αστυνομικές δυνάμεις, η οποία και συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, όταν ο οδηγός της μηχανής, το οποίο και δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει και έφτασε μέχρι και το Κερατσίνι. Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στο ακρέφνιο της Βιωτίας, επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Ενώ, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική λόγω χαμηλής ορατότητας από καπνούς, έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε γενική, ωστόσο, επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας. Εξέλιξεις υπήρξαν στην υπόθεση του 7 μηνών βρέφου στην Πάτρα που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Πάντως, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη αναφορικά με τον τραυματισμό του βρέφους. Για επικοινωνική διαχείριση της ακριβίας και λαιλασία του εισόδηματος των πολιτών, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την ακρίβεια δήλωσε ότι 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι από το κάρτελ κερδοσκοπία στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα βασικά προϊόντα. Απροστάτευτοι επίσης από τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα, από τα funds και από τους servicers. Λήγει σήμερα η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων και από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι ενώ θα επιβάλλονται και πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για ψεύδεις δηλώσεις. Την τελευταία πάντως στιγμή χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευσαν να προχωρήσουν σε καθαρισμούς και δηλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι και την Κυριακή είχαν υποβληθεί 682.000 δηλώσεις ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο προσθέθηκαν 107.000 νέες.
26: Easy Sports.
27: Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, καθώς εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια για τον νέο Γεώργιο Καραϊσκάκη.
26: Easy weather.
27: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
26: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μια πάρα πολύ ωραία Δευτέρα με το αεράκι της, όπως πρέπει, να μην μας πάρει και η ζέστη, γιατί εντάξει, έχει έρθει λίγο απότομα όλο αυτό. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το συνηθίσω. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αυτή τη ζέστη κάπως δεν τα πάω καλά, αλλά δεν τα πάω καλά και με το air condition. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πολύ λάθος όλο αυτό. Οπότε καλύτερα να φυσάει λίγο έξω, να δροσιζόμαστε. Πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο ο Benson Boone, Kylie Minogue, Maggie Riley, τώρα Pointer Sisters και έρχεται το I'm So Excited, και κάπως έτσι πρέπει να ξεκινάει και η εβδομάδα μας.

Terry Hall, Forever Jay, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να πάμε τώρα μέχρι την Αντίπαρο, γιατί διαβάζω ένα άρθρο, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Η Αντίπαρος βρέθηκε στο επίκεντρο βρετανικού δημοσιεύματος με δημοσιογράφο να τη χαρακτηρίζει κρυφό διαμάντι του Αιγαίου. Εντάξει, αυτό θα το προσπεράσω. Διαμάντι είναι, κρυφό δεν το λες. Θα σταθώ όμως σε κάτι άλλο που ανέφερε, γιατί κατάφερε, λέει, να περάσει 8 ημέρες στο νησί, ξοδεύοντας μόλις 150 ευρώ.

Okay, συνδυάζει η ομορφιά, η αντίπαρος και προσιτές τιμές, αλλά 150 ευρώ σε 8 μέρες δεν γίνεται. Ας μας στείλει μήνυμα αυτή η δημοσιογράφος πώς το έκανε, να πάμε και εμείς φέτος στην αντίπαρο, άμα είναι έτσι. Πάμε στην Kylie Minogue με το Spinning Around στον Easy 97,2.

Maggie Riley, Every Time We Touch, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8 και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Easy Top 500, το οποίο ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα, όμως εσείς προλαβαίνετε να μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που έγιναν για εσάς στιγμές, που τα συνδέσατε με ανθρώπους, με καλοκαίρια, διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούτε σας ταξιδεύουν κάπου πίσω σε αυτές τις ωραίες αναμνήσεις. Και τώρα τα επιλέγετε εσείς. Εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2 με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτή την ψηφοφορία μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και φυσικά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy το 500, εκεί θα βρείτε τα τραγούδια που έγιναν στιγμές. Πάμε να συνεχίσουμε σε καλοκαιρινό vibe. Έρχεται η Shakira, Whenever, Wherever, στον Easy 97,2.

0: με καλοκαιρινή διάθεση και έτσι λίγο ρέγγε ρυθμούς. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε Men at War και Down Under. Και τώρα θέλω να περάσω στο Toy Story 5. Εσείς πήγατε να το δείτε, γιατί εγώ έχω κλείσει το εισιτήριό μου. Δεν έχω πάει βέβαια ακόμα και δεν θέλω και να σποιλάρετε τίποτα. Κάνω αμάν να μην μάθω τίποτα για αυτήν την ταινία, η οποία όπως διαβάζω έχει κάνει και εντυπωσιακή είσοδο στις αίθουσες. Σημείωσε το μεγαλύτερο box office άνοιγμα του 2026 με 312 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που σας λέω τώρα. Η ταινία, η οποία έχει ξεπεράσει άνετα το Toy Story 4 και καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του animation, και με τέτοιο ξεκίνημα δεν αποκλείεται να γίνει και μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Pixar, και συνεχίζει φυσικά τη θρυλική πορεία του franchise. Δεν εντυπωσιάζομαι τόσο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος με την ανακοίνωση του Toy Story 5 χάρηκε, όπως και εγώ, γιατί είμαι μεγάλος φαν. Οπότε θέλω να πάω και εγώ να το δω, να βοηθήσω και λίγο το box office να ανέβει λίγο παραπάνω. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, Μπελίντα Καρλάιλ και Τζέιμις Μπλαντ για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Η μάπα ποια ήτανε?
3: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ,
2: που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια
3: ορχιδέα.
2: Μα Passion Full. Γι' αυτό το ρόλο.
3: Πώς τη λέγανε αυτή?
2: Καρεώτης.
3: Μπράβο ρε.
2: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
3: Δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης, με τον Σωσέρ. Αλλά δεν θυμόμουν το όνομά της.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Μια έκρηξη.
13: Έκρηξη. Πότε καλά.
12: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα. Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
13: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
14: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
15: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
13: Ποιος?
14: Έρχεται για να κάνει...
16: Μπαμ.
14: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
14: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
20: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
19: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
20: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
21: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
23: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
22: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
23: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
22: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήταν ο James Blunt. You're beautiful στον Easy 97,2 και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακόμα ένα απόγευμα το περάσαμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό θα κάνουμε και αύριο από τις 5 μέχρι και τις 9 όπως κάνουμε καθημερινά. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαι μαζί σας μέχρι και αυτήν την ώρα και εσείς μην ξεχνάτε ότι αύριο ξεκινάτε τη μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο, με το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, ο οποίος σήμερα έλειψε. Δεν ξέρω, ίσως και αύριο να λείπει, αλλά μόνο και μόνο η Μαρία αρκεί για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: People have repower. People have
16: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει ή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, καθώς και δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα. Στο μεταξύ, σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Ελλάδα, πάντως, υπογραμμίζεται από τους ειδικούς ότι το ακραίο κύμα καύσωνα δεν την αγγίζει, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή. Ξεκίνησε η εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά την οποία θα εγκαινιαστεί το νέο κτίριο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λεσκαρίδη. Στην εκδήλωση, μάλιστα, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Υπογραφική σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, η οποία και προβλέπει τη μεταβίβαση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης και συντήρησης του αεροδρομίου για 40 χρόνια. Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, πρόκειται για μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο. Σε ένα ακόμα βήμα αποκλιμάκωση, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως και τις 21 Αυγούστου. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην Ελβετία. Νέα πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό του στα 10 χρόνια μετά τον Brexit.
17: Easy Sports.
18: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη Βούλα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν πιο συγκεκριμένα την απόκτηση του 25χρονου μπακ από τον Λεβαδιακό, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.
17: Easy weather.
18: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη, η φαντασία, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
12: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
11: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
15: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν και την σχέση της κυβέρνησης με τις πρακτικές διαπλοκής. Τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά και για τις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, οι περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών, ενώ δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το δίχρονο παιδί που τραυματίστηκε το Σάββατο στη Ρόδο μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Η κατάσταση πιο συγκεκριμένα της υγείας του κρίνεται σταθερή και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Εντός εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Οι πληρωμές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις έως και το τέλος του Ιουνίου και τον Αύγουστο.
1: Easy Sports.
9: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο 500 τουρνουά της Μαγιόρκα πριν το Wimbledon και στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει τον Ιγνάσιο Μπούσε το απόγευμα της αυριανής μέρας 23 Ιουνίου.
1: Easy weather.
9: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται εθρίωση. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το δημόσιο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του ταμείο και να τρώω.
1: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμό του σπιτιού.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
2: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με συναυλία που είχαν κάνει στο ACTA και έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Διαστάσεις πυρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση το Ακρέφνιο Βιώτιας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές βρίσκεται σε ύφεση. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι δυνάμεις πυροσβεστικής ενισχύθηκαν άμεσα, ενώ πλέον η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας διεξάγεται κανονικά. Ξανά ζεσταίνουν βελγικές αρχές τα περί ανάμειξης του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, μέσω της συμμετοχής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος και θεωρείται ως ο εγκέφαλος του σκανδάλου. Υπενθυμίζεται ότι η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου και η Βουλή θα κληθεί να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλά για απολύτως αβάσιμο ζήτημα, ενώ ζητά και πλήρη δικαστική έρευνα. Εξελίξεις υπήρχαν στην υπόθεση του 7 μηνών βρέφου στην Πάτρα που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του που είχε συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, αφού ορίστηκε και τακτική δικάσιμος. Πάντως, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη αναφορικά με τον τραυματισμό του μωρού. Ευχάριστη είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από μπαλκόνι γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Μετά μάλιστα από χειρουργία και μάχη που έδωσε τόσο ίδια, όσο και το ιατρικό προσωπικό, υγεία της έφηβης παρουσιάζει βελτίωση και αναμένεται σε λίγες μέρες να πάρει και εξιτήριο. 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν επιστολή την περασμένη Παρασκευή, με την οποία καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών και να συνεισφέρει σε χρηματοδοτικούς πόρους. Η Κομισιόν, ωστόσο, προς ώρας αποφεύγει να δεσμευτεί, επαναλαμβάνοντας ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών μελών.
0: Easy Sports.
4: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Φρανκ Ντιλικινά. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος και δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Easy weather.
4: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήταν?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
1: Που τα έχει με μία μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα passion full. Γι' αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτη.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχε κάνει δουλίτσα με την Καρεώτη.
2: Ναι, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Νότι με το Σωσέρ. Αλλά. Δεν θυμόμουν το όνομά τη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια. Το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την αυλία που είχαν κάνει στο ACTA και έχει μείνει στη μνήμη.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός ακολούθως χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, καθώς και δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές το απόγευμα. Στο μεταξύ, σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Ελλάδα, στο μεταξύ, υπογραμμίζεται από τους ειδικούς ότι το ακραίο κύμα καύσωνα δεν την αγγίζει, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν φυσιολογικές για την εποχή. Έληξε χθες Δευτέρα η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων και σήμερα αρχίζουν και οι έλεγχοι, ενώ θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για ψεύδεις δηλώσεις. Την τελευταία πάντως στιγμή, χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευσαν να προχωρήσουν σε καθαρισμούς και δηλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι και την Κυριακή είχαν υποβληθεί 682.000 δηλώσεις, ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο προστέθηκαν 107.000 νέες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας στον κάμπο των Σπάτων, επί της λεωφόρου Σπάτων, δίπλα ακριβώς από επιχειρήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εικόνα είναι πλέον πολύ καλύτερη και δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο της φωτιάς, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν μόνο για την διαβροχή του εδάφους.
0: Easy Sports.
3: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη βούλα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου μπακ από τον Λεβαδιακό, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.
0: Easy weather.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 στα ανατολικά έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το δημόσιο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του το ταμείο και να τρώω.
1: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμό του σπιτιού.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο πόστο μας, εδώ στις θέσεις μας, τονίζει φυσικά 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα όπου ξεκινάμε μόλις τώρα παρέα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να πω καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή την εβδομάδα με νέα διάθεση, με νέο κλίμα, όπως τις αξίζει. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μαζί. Θα παρακολουθήσουμε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με την τελευταία μας ενότητα και όλα τα απολαυστικά και must try από το χώρο θεάματος και τον πολιτισμό, όπου θα δούμε με το που κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα κλείσουμε λοιπόν, όπως προανέφερα, με τον πιο δυναμικό τρόπο. Στο μεταξύ, εμείς καθιερωμένα ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα και τα πολιτικά μας θέματα. Η πολιτική επικαιρότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με όλη την δημοσιογραφία μας. Να ενημερώσω ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να είναι το κεντρικό σημείο και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Νέο γύρο, μάλιστα, αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης πυροδοτεί το θέμα της ακρίβειας, με τον εκπρόσωπο να καταλογίζει λαϊκισμό στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς, κάνοντας λόγο για μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα, και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στην μία δημοσκόπηση μετά την άλλη. Αυτό ανέφερε από τη μεριά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για επικοινωνιακή τώρα διαχείριση της ακρίβειας και λαϊλασία του εισοδήματος των πολιτών, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου, μάλιστα, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι. Απροστάτευτοι από το καρτέλ κερδοσκοπίας στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα βασικά προϊόντα. Απροστάτευτοι από τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα και απροστάτευτοι από τα funds αλλά και τους servicers. Ακολούθως, ο Σοκράτης Φάμελος, κατά την σύνάντησή του με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι το μόνο που κάνει μέσα από τις πλατφόρμες είναι να εκπαιδεύει τους πολίτες στην ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην συνέχεια είπε πως το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβώς στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ακρίβεια είναι σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαβεβαίωσε ο Σοκράτης Φάμελος, για να κλέβει από τους πολίτες και τους επαγγελματίες και να θησαυρίζουν τα καρτέλ. Ακολούθως τώρα, τοποθέτηση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας πως η ζωή μας δεν είναι εξέλι, κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, σχόλιασε λέγοντας πως είναι ανίκανη να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια, γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν και τους ολιγάρχες αλλά και τους πλουτοκράτορες. Όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια θα κλιμακωθεί και το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, να εξαπολύουν τα βέλη τους για την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, και είμαστε εδώ συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα που θα προκύψουν και τις επόμενες μέρες. Πάμε σε ένα θέμα που βρίσκεται και σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Να ενημερώσω ότι ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη, που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Catergate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Αυτό το ένταλμα από τις Βρυξέλλες, να υπογραμμίσω ότι είχε διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη από το Σαββατοκυριακό και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφτηκε και χθες την Εισαγγελία Εφετών μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την δικαστική εξέλιξη που τον αφορά. Συναντήθηκε, μάλιστα, και ενημερώθηκε από την προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για περισσότερο από μία ώρα. Τώρα, το ένταλμα σύλληψης, να θυμίσω ότι αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου στο Catergate και συγκεκριμένα αφορά σε συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία είχε συνεργαστεί ο κ. Αβραμόπουλος από το 2019 και έπειτα. Ο ίδιος, μάλιστα, έχει υποστηρίξει ότι από αυτή τη συνεργασία έλαβε περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε κανονικά στο αποθενέσχες του και, μάλιστα, έχει φορολογηθεί για αυτά. Διευκρινίσεται σε άλλο σημείο ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του δεν έχει εκτελεστεί, καθώς είναι ενεργεία βουλευτής και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει και μία άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο,
βέβαια, ο οποίος και συνέχεια το διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή με αίτημα την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Είχαμε στο μεταξύ και την απάντηση του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος κατηγορηματικά απορρίπτει κάθε σύνδεση του όνοματός του με την υπόθεση, απαντώντας και στις πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος από τις βελγικές αρχές. Σε δήλωσή του τώρα πιο συγκεκριμένα, ο πρώην Επίτροπος ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, τονίζοντας πως τυχόν προσπάθειες εμπλοκής του είναι αβάσιμες και χωρίς πραγματικά δεδομένα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το ζήτημα που επιχειρείται να ανακοινηθεί έχει κλείσει οριστικά εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική κάλυψη και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τώρα από τη μεριά του κ. Αβραμόπουλου. Εμείς είμαστε συντονισμένοι και θα δούμε και τις επόμενες μέρες όλα τα νεότερα που θα προκύψουν για αυτήν την υπόθεση, που θα έχουμε πληροφορίες και το επόμενο διάστημα ουσιαστικά. Οπότε μένουμε συντονισμένοι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην υπόθεση Ασημακόπουλου, όπου απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Θα δούμε και τη δήλωσή του βεβαίως αναφορικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Έδωσε το Πασόκ αναφέροντας ότι οι εμπλεκόμενοι δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 από Δήμων. Ειδικότερα το Πασόκ αναφέρει ότι η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακόπουλου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η γραμματής από Δήμων και τοπικής αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θοδωρόπουλος και Μένιος Κορομιλάς καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 από Δήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Και προσθέτει, στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα δεδομένα που ήταν ασφαλείς στις κρατικές υπηρεσίες έγιναν φέιβολαν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει να αναφέρει το Πασόκ στη δήλωσή του, το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συγκεκριμένη περίπτωση το Πασόκ. Να δούμε στο μεταξύ τι ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης για το ίδιο θέμα. Σειρά πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων βρέθηκαν λοιπόν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά και σε διάφορα θέματα που απασχολούν. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να βρω το ζήτημα του συγκεκριμένου θέματος που απασχοληθήκαμε και πριν. Σχετικά τώρα με την υπόθεση της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τη διαρροή email, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεάσμα της εκλογικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι και την τελεσίδικη κρίση της δικαιοσύνης. Σε πολιτικό τώρα επίπεδο, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις, ενώ στη συνέχεια αποκλείστηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Και συνεχίζουμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να συνεχίσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ, να δούμε τι εκφράζουν μέσα από επίσημη ανακοίνωσή τους. Τη δυσαρέσκεια πιο συγκεκριμένα για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν και τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς, εκφράζει με επίσημη ανακοίνωση του, όπως σας προανέφερα, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΚ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στην χώρα και είχαν δηλώσει και το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και το συναντάμε, έχει να κάνει με το δημογραφικό πρόβλημα που, αν θυμάστε, και τις προηγούμενες μέρες είχαμε ασχοληθεί και με αυτό αλλά και με τα ανανεωμένα στοιχεία που είχε βγάλει η Ελστάτ. Πάμε να δούμε τι ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Η κυβέρνηση φέρνει μία ακόμα έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με τα παιδιά, όμως το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και εφάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε σχολείο το γραφείο τύπου του κόμματος, η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες αλλά
αναλάβουν την ενίσχυση, γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος της κοινωνικής πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά. Το δημογραφικό, είπε στη συνέχεια, είναι μόνιμο εθνικό πρόβλημα και απαιτεί μόνιμες πολιτικές πρακτικές, αξιοπρεπείς μισθούς, προσιτή στέγη, δημόσιους βρέφων, υπιακούς σταθμούς, εργασιακή ασφάλεια και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Τονίζει και καταλήγει ότι τα παιδιά δεν είναι έκτακτο γεγονός, ούτε η δημογραφική κρίση είναι έκτακτη συνθήκη. Με συγχωρείτε, είναι το μέλλον της χώρας. Λοιπόν, αυτά και για το δημογραφικό από τον κύριο Φάμελο. Και έχω άλλα δύο θέματα, αλλά ο χρόνος μας δεν μας φτάνει, διότι είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Αυτά τα δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί θέλω να δούμε τι ανέφερε και ο κύριος Κατσαφάδος, αλλά και για άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με την εφαρμογή, πόσο κάνει, να δούμε και τι ανέφερε ο κύριος Παπαστεργίου, θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται, γιατί μόλις ολοκληρώσαμε τα πολιτικά μας θέματα. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Εσείς όμως μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2 μέχρι και τις 2, υπενθυμίζω ξανά, μένουμε παρέα και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για την αμέσως επόμενη δεύτερη ενότητα, η οποία και έρχεται σε λίγα λεπτά.

Και μόλις τώρα λοιπόν περνάμε ευθύς αμέσως σε αμέσως επόμενη στήλη, σε αμέσως επόμενη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στο News 97,2, όπου παρακολουθούμε, υπενθυμίζω ξανά, όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέκ, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Εμείς στο συγκεκριμένο σημείο, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, περνάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, παίρνει την σκητάλη και θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις και κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια ζητήματα που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Θα ξεκινήσουμε και θα υπενθυμίσουμε πάλι το ζήτημα με τον κύριο Αβραμόπουλο και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη, που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Qatar Gate για πιθανή κιόλας. Με συγχωρείτε, για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Τώρα το ένταλμα αυτό από τις Βρυξέλλες έχει ήδη διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη από το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στην εισαγγελία εφετών της Λάρισας. Σύμφωνα βέβαια με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος, να μεταφέρω, επισκέφθηκε την εισαγγελία εφετών μόλις εχθές Δευτέρα μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί και για την δικαστική εξέλιξη που τον αφορά. Συναντήθηκε και ενημερώθηκε από την προϊσταμένη εισαγγελία εφετών Αθηνών για περισσότερο από μισή ώρα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Επίσης, το ένταλμα σύλληψης τώρα αφορά σε πιθανή εμπλοκή του στο Qatar Gate και συγκεκριμένα αφορά σε συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία τώρα είχε συνεργαστεί ο κ. Αβραμόπουλος από το 2019 και μετά. Το διαβιβάζεται επίσης τον Άριο Πάγο, ο οποίος στη συνέχεια το διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να υπογραμμίσω και από εκεί στη Βουλή, με αίτημα την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αυτά μεταξύ άλλων το είδαμε αναλυτικά το θέμα στην προηγούμενη ενότητά μας με τις πολιτικές ειδήσεις. Ήθελα να κάνω μία μικρή υπενθύμηση και θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, να δούμε τι ανέφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ για το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου. Συγκεκριμένα αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσίευσε ότι σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών η καταδίκη της κυρίας Άση Μακοπούλου για το email gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για το Qatar Gate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Κλείνοντας την ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει και το ερώτημα: όταν έρθει η ώρα οι κυβερνητικοί βουλευτές να ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, διερωτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να περάσουμε στον κύριο Κατσαφάδο. Πάμε να περάσουμε στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί από χθες έκλεισε και η συγκεκριμένη ημερομηνία που είχε τεθεί. Ουσιαστικά, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σε συνέντευξή του, είπε ότι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτά για τη χθεσινή ημέρα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε και στο ίδιο επίπεδο με πέρσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα. Και πάλι υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία έχουν παραμείνει ακαθάριστα. Είχαμε και μία εβδομάδα παράταση, διαβεβαίωσε και υπενθύμηση, η οποία δόθηκε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, βλέποντας και τα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία επικρατούσαν στη χώρα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα, θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Εχθές έληξε λοιπόν, υπενθυμίζω ξανά, η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων και από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι, ενώ θα επιβάλλονται και τα πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για ψευδείς δηλώσεις. Την τελευταία στιγμή τώρα χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευσαν να προχωρήσουν σε καθαρισμούς και δηλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι και την Κυριακή είχαν υποβληθεί 682.000 δηλώσεις, ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο προστέθηκαν 107.000 νέες. Τα πρόστιμα τώρα αγγίζουν από τα 100 ευρώ για καθαρισμό χωρίς δήλωση, τα 500 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, ενώ το κόστος καθαρισμού από τον Δήμο αγγίζει το 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το πρόστιμο επίσης για τα καθάριστα αρχίζει από 200 ευρώ και φτάνει έως και τα 2.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης αγγίζει και τα 5.000 ευρώ και 6 μήνες φυλάκισης. Αυτά τα δεδομένα σχετικά με το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, όπου έληξε η προθεσμία και σήμερα, επαναλαμβάνουμε ξανά, ξεκινούν οι έλεγχοι.
Και συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Παπαστεργίου και την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Τη μεγάλη ανταπόκριση λοιπόν των πολιτών στην πλατφόρμα αυτή Πόσο Κάνει παρουσιάστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμίζω ξανά στο Μέγαρο Μαξίμου και υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά και για τις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Όπως δήλωσε, περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή Πόσο Κάνει σύγκριση τιμών, ενώ δρομολογούνται και βελτιώσεις. Διαβεβαίωσε και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Υπογράμμισε επίσης ότι η εφαρμογή δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται από μόνο του να λύσει το θέμα της ακρίβειας. Ωστόσο, όπως τόνισε, αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή, δίνοντας τη δυνατότητα σύγκριση τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ και καλύτερης οργάνωσης των αγορών. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν επισκεφτεί την πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας και το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών. Ενώ στη συνέχεια, απαντώντας σε παρατηρήσεις χρηστών, ο Υπουργός προανήγγειλε και βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα να εμφανίζονται τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε να γίνεται και πιο ακριβής η σύγκριση των τιμών. Και όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη λειτουργία της να εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει και τεχνικά. Αναφέρθηκε και στην κτηματογραφή που βρίσκεται στο 99% στόχος, όπως είπε, είναι η πλήρης ολοκλήρωση. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στον ψηφιακό βοηθό με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης και σημαντική εξέλιξη, όπως είπα, αποτελεί η δημιουργία ενιαίας ενότητας, όπου οι πολίτες θα βρεθούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους στο δημόσιο. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Παπαστεργίου. Για όλα αυτά που σχετίζονται με τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές εφαρμογές, όπως μας ενημέρωσε. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε και στα αστυνομικά μας θέματα στο σημείο αυτό. Τροχαίο ατύχημα, να σας πω ότι σημειώθηκε το μεσημέρι εχθές στο Κερατσίνι, έπειτα από καταδίωξη μηχανής από αστυνομικές δυνάμεις, η οποία και συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, όταν ο οδηγός της μηχανής, το οποίο και δεν έφερε και πινακίδες κυκλοφορίας, αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι το Κερατσίνι. Η μηχανή τώρα κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος και της οδού Άγγελου Σικελιανού. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε και με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν και ανηλικοί μαθητές. Οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας συνελήφθησαν αμέσως από τις αστυνομικές αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνούνται. Συνεχίζουμε στην Πάτρα, όπου έχουμε εξελίξεις για την υπόθεση του βρέφους, επτάμινων βρέφους που νοσηλεύεται από το Σαββατοκύριακο στο Καραμανδάνιο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η μητέρα του που είχε συλληφθεί, να σας μεταφέρω, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθηκε τελικώς ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, αφού ορίστηκε και τακτική δικάσιμος. Πάντως, η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη αναφορικά με τον τραυματισμό του μωρού. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση, να σας μεταφέρω, που έγινε μόλις την Κυριακή, δεν φαίνεται να έδειξε κάποιο ίχνος κακοποίησης στο βρέφος. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το τραύμα στον μυρό να προκλήθηκε από κάποια πτώση. Τώρα, συνολικά 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, να σας πω, το βράδυ εχθές στο Περιστέρι, έπειτα από κλήση περιοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, οι νεαροί κατηγορούνται για παραβιάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς κατασχέθηκαν και βρέθηκαν στην κατοχή τους πολλά όπλα, μεταξύ άλλων σιδερογροθιά, σουγιά, κουζινομάχαιρο, κροτίδα, τροποποιημένη και πολλά ακόμα. Το περιστατικό σημειώθηκε κάπου στις 8.30 στην περιοχή του Περιστερίου, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα περιστατικά αυτά πληθαίνουν στην περιοχή και στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως σας είπα, συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για το συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, περνάμε και σε επόμενο θέμα. Να θυμίσω ότι διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε εχθές Δευτέρα σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, με όλες τις δυνάμεις πυροσβεστικής να ενισχύονται και την πολιτική προστασία να στέλνει και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Ενώ είχε κλείσει, υπενθυμίζω, και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από χθες αργά το βράδυ, κάπου δηλαδή από τις 9
Λίγο πριν τις 9 άνοιξε η Εθνική Οδός. Μιλώντας και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας σε συνέντευξη, είπε ότι η πυροσβεστική δίνη έδωσε τεράστια μάχη και στα δύο μέτωπα. Το ένα ήταν κοντά στην Εθνική και το άλλο ήταν στο χωριό Ακρέφνιο. Στο μεταξύ, μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στα Σπάτα, όμως χωρίς ενεργό μέτωπο. Είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της χθεσινής μέρας στον κάμπο των Σπάτων επί της οδού Σπάτων, δίπλα ακριβώς και από επιχειρήσεις. Έτσι, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο, αναφέρουν οι αρχές. Ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν μόνο για την διαβροχή.

ίσως θα δείξει το θερμόμετρο για σήμερα μόνο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Και κλείνουμε λοιπόν και αυτή την ενότητα στο σημείο αυτό. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Κάνουμε ένα σύντομο break και εσείς μένετε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο σημερινό μας μαγκαζίνο.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας, κάναμε και ένα σύντομο break. Όπως βλέπετε, είμαστε πίσω κανονικότατα στις θέσεις μας και στο πόστο μας, για να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, που βρίσκεται ακόμα βεβαίως σε εξέλιξη εδώ στον Easy 97,2. Θέλω να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου, φτάνουμε προς τα τέλη και αυτού του μήνα. Προχώρησε, κύλησε ομαλά και λίγο γρήγορα, μπορούμε να πούμε. Αυτός ο μήνας, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Και να θυμίσω επίσης και κάτι ακόμα, ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρας τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα οι οικονομικές ειδήσεις παίρνουν την σκυτάλη για να δούμε και το οικονομικό σκηνικό της χώρας αλλά και του κόσμου πώς εξελίχθηκε. Σήμερα δεν έχουμε εξαιρετικά πληθωρική, έτσι να ενημερώσω, οικονομική επικαιρότητα, αλλά έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά. Και θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου μόλις εχθές υπογράφηκε και η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης στο περιθώριο του Summit 2026, η οποία και προβλέπει την μεταβίβαση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας, αλλά και ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης του αεροδρομίου για 40 ολόκληρα χρόνια. Το αρχικό τώρα τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί αναμένεται να φτάσει τα 125 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, αποτελώντας τη σημαντικότερη παρέμβαση, όπως επισημαίνεται και από τις κυβερνήσεις.

ιδιωτικές πηγές τις υποδομές του Αερολιμένα από το 1991. Θέλω να δούμε τι ανέφερε πρώτο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για την Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο. Μια επένδυση που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές και τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Μια επένδυση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει και νέα όθηση στην τοπική οικονομία. Όπως συνέβη, είπε ο κ. Χατζηδάκης, με τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, για τις οποίες και είμαι υπερήφανος, τόνισε, καθώς ξεκίνησαν όταν ήμουν Υπουργός Μεταφορών και έχουν αλλάξει την εικόνα των αεροδρομίων και θα συμπληρωθεί και με την σύμβαση παραχώρησης που προωθείται τους επόμενους μήνες με τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, δηλαδή το πρώην υπερταμείο, θα αποκτήσει άμεσα και χωρίς αντάλλαγμα εταιρικό μερίδιο ύψους 10%. Αυτό το επενδυτικό πλάνο εστιάζει στην αναβάθμιση των υποδομών με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας αλλά και την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Στο τεχνικό τώρα σκέλος περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέου αεροσταθμού, εξυγχρονισμός των υφιστάμενων κτηρίων αλλά και η δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 11.000 τετραγωνικών περίπου. Αξίζει να σημειωθεί τώρα πως το αεροδρόμιο κοινής χρήσης το 2025 εξυπηρέτησε συνολικά περισσότερους από 368.000 επιβάτες, καταγράφοντας και μία αύξηση στο 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ το 92,4% της κίνησης αυτής προήλθε από διεθνείς πτήσεις, επιβεβαιώνοντας και το ρόλο του ως την βασική πύλη αεροπορικής πρόσβασης στην Νότια Πελοπόννησο. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, σχετικά με το ζήτημα του αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Με τη σύμβαση, υπενθυμίζω, υπογράφηκε μόλις εχθές. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα για να δούμε τι ανέφερε και ο κύριος Χρήστος Δήμας. Το στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή επενδυτικό και γεωπολιτικό κόμβο παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υπογράμμισε τη σημασία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ανακοινώντας παράλληλα και εγγένεια έργων αλλά και συμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση να μεταφέρω στη στρατηγική θέση της χώρας, σημειώντας ότι εν μέσω διεθνών αναταράξεων η Ελλάδα πρωτοπορεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών αξώνων και αξώνων συνδεσιμότητας. Αναφέρθηκε και στο πακέτο των καλοκαιρινών έργων αλλά και των εγγενείων, όπως επίσης έκλεισε την ομιλία του με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, χαρακτηρίζοντας την προϊόν ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που ενισχύει την δυτική Πελοπόννησο. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον Χρήστο Δήμα. Λοιπόν, τώρα θέλω να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές αναφορικά και με τις τιμές πετρελαίου, ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και καθημερινά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έντονη, λοιπόν, μεταβλητότητα καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, βλέπουμε πετρελαίου, με τις τιμές να παρουσιάζουν και αρκετές διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, κυρίως τις διαπραγματεύσεις δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων, στη δική μας αγορά, όπου οι τιμές κινούνται πτώτικα από την προηγούμενη εβδομάδα πριν από το Σαββατοκύριακο, να θυμίσω, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως τόσο στη διεθνή συγκυρία όσο και στην σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου στην χοντρική. Συγκεκριμένα, τώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 1,96 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης των 16 λεπτών σε σχέση με έναν μήνα πριν. Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης, λαμβάνοντας και υπόψη την επιδότηση των 15 λεπτών, κινείται κάτω από το 1,70, μειωμένο δηλαδή κατά περίπου 13 λεπτά σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σημειώσουμε και αυτό, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, οι τιμές εμφανίζονται ακόμα χαμηλότερες στην χονδρική, γεγονός που προμηνεί περαιτέρω αποκλιμάκωση στις αντλίες το επόμενο διάστημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών η αμόλυβδη κατέγραψε και πτώση των 6,5 λεπτών, ενώ το ντίζελ εμφανίζεται φθηνότερο κατά 11,5 λεπτά, με την τάση αυτή να περνά σταδιακά και στους καταναλωτές. Τώρα, θέλω οπωσδήποτε να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την έκτακτη ενίσχυση
των 150 ευρώ για τους γονείς με παιδιά έως και τις 30 Ιουνίου. Υπενθυμίζω, θα καταβληθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Με αυτό το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται και υποβολή της αίτησης. Η ενίσχυση αφορά κυρίως γονείς που είναι φορολογικοί κατοικοί Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στην φορολογική τους δήλωση του 2024. Σημειώνω. Έτσι, η οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει έκτακτη επιδότηση 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, φτάνει μέχρι και τα 900. Τώρα, αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια και όρια για τους δικαιούχους, για να δούμε και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σημείο. Δικαιούχοι είναι οι έγκαμοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 40.000 ευρώ, ένα όριο που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές πάντως οικογένειες, το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο, και ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά που έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση. Στο μεταξύ, καταβολή της ενίσχυσης, θυμίζω ξανά, θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση και τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Οπότε κρατάμε και θα το υπενθυμίσουμε ξανά, έως και τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση και θα έρθουμε και τις επόμενες μέρες να κάνουμε και ένα ακόμα reminder. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο ζήτημα των ενοικίων και στο αν θα εξεταστεί κάποιο πλαφόν, για να δούμε τι λέει και τι αναφέρει και πώς τοποθετείται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Απάντηση σε αυτά τα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και στις δημόσιες αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική με ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια, δίνουν πηγές του Υπουργείου, διευκρινίζοντας κατηγορηματικά ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να παραχωρήσει και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου, δηλαδή πλαφών στις τιμές των μισθώσεων. Όπως αναφέρουν και η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, η οποία έχει τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των στεγαστικών προκλήσεων της χώρας, αποτυπώνει και την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά κατοικίας και αναλύει και τις τάσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται. Ως προς το ζήτημα του πλαφών στα ενίκια, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποσαφηνίζει ότι δεν εξετάζεται και δεν προτίθεται να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Ήταν κατηγορηματική η τοποθέτηση που έκαναν και δημοσιοποίησαν μόλις εχθές. Και για να συνεχίσουμε τώρα, να κοιτάξω και το χρόνο που προλαβαίνουμε, άλλο ένα ακόμα θέμα, να περάσουμε στον τουρισμό για όλους 2026-2027, γιατί το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα προσβάσιμο σε όλους, και παρουσίασε πριν και κάποιες μέρες, και το θυμίζουμε ξανά, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ως μια αναβαθμισμένη τώρα εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία, πολύ σημαντικό, και των πολυτέκνων, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Το νέο αυτό πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη τώρα φάση ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί τώρα στις 30 Ιουνίου, στα τέλη του μήνα, ενώ η δεύτερη φάση, έχουμε ακόμα καιρό, θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, του έτους του 2027. Και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό τις οικονομικές μας ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα σε αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ όμως, γιατί έρχονται σε λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, έρχεται η διεθνής επικαιρότητα για να δούμε και όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε και έχουμε στο κομμάτι το διεθνές. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε θέματα κατά κύριο λόγο από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο, έχουμε και κάποια επιπλέον γενικότερα από τον κόσμο. Οπότε μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Easy.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αφού ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη ενότητά μας με τα οικονομικά θέματα που παρακολουθήσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν και όπως σας προανέφερα, η διεθνής επικαιρότητα τώρα παίρνει την σκητάλη για να δούμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες διεθνείς ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Η αλήθεια είναι έχουμε αρκετές αλλαγές και στο πολιτικό σκηνικό του κόσμου που θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε βεβαίως με κάποιες από τις εξελίξεις, σημαντικότερες εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Κατέρνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα στον Easy μας συντονισμένη 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την διεθνή λοιπόν επικαιρότητά μας και όλα τα θέματα που έχω συγκεντρώσει για σήμερα για σας. Οι τελευταίες πάντως εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν δείχνουν μία συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό τουλάχιστον επίπεδο μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε μετά την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Από τη μεριά του αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε μόλις εχθές από την Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, επισημένοντας ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει και την είσοδο διεθνών επιθεωρητών για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Όπως ανέφερε λοιπόν, οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις αυτές ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και εντός εβδομάδας, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα για την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης του διαλόγου για το πυρηνικό ζήτημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται κανονικότατα με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γκάριμπαντ. Καζέμ Γκάριμπαμπάντι και την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το πολιτικό, οικονομικό αλλά και νομικό επίπεδο, ενώ στο τραπέζι τώρα βρίσκονται και οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και η συγκρότηση των μεταξύ σχετικών τεχνικών ομάδων. Πάντως, στη διαδικασία να υπογραμμίσουμε εμπλέκονται επίσης και ως μεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, την ώρα που η κύρια Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει επιστρέψει και στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας και την μετάβαση σε νέα φάση των επαφών. Να δούμε κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ ανέφεραν ότι η ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν μια ενθαρρυντική πρόοδο, όπως την αποκάλεσαν, κατά την πρώτη μέρα των συνομιλίων υψηλού επίπεδου στην Ελβετία. Από τη μεριά του, το Ιράν δήλωσε ότι πραγματοποίησε σύντομη συζήτηση με τη ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, καθώς και στη δημιουργία μια ομάδα επίλυση συγκρούσεων με σκοπό να διασφαλιστεί και ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, συζήτησε τις προσπάθειες για την διατήρηση της εκεχηρίας και τον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε και με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, σύμφωνα με την Προεδρία του Λιβάνου. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά του πετρελαίου της χώρας του έχουν αρθεί και ότι μέρος των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων της χώρας έχει ήδη αποδεσμευτεί. Ενώ ο Αμπάς Αραγτζή στη συνέχεια ανέφερε επίσης ότι δρομολογήθηκε και ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Πάντως, σύμφωνα με τους μεσολαβητές, και θα κλείσουμε με αυτό, το Κατάρ και το Πακιστάν βρίσκεται σε φάση σύστασης μιας επιτροπής υψηλού επίπεδου για την επίβλεψη της διαμεσολάβησης, καθώς και μια γραμμή επικοινωνίας για το στενό του Ερμούζ. Αυτές λοιπόν κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είμαστε συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και όλα τα νεότερα που έχουμε για όλο το ζήτημα του κόλπου και το πώς συνεχίζονται όλες αυτές οι επικοινωνίες και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στη Βρετανία γιατί άλλαξε όλο το πολιτικό σκηνικό και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με όλα τα νέα δεδομένα που έχουμε. Καταρχάς, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, θυμίζω, ο Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας και μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνική του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνοντας μάλιστα και τον απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα μπροστά στην Downing Street, ανακοίνωσε και την παραίτησή του, εστιάζοντας την θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα και κάνοντας και μια αναφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας του. Τώρα τίθεται το ερώτημα, είπε, όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε, δήλωσε ο Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει είχαν στόχο να βάζω τη χώρα που αγαπώ πρώτη. Λιγότερα πάντως από 2 χρόνια να υπογραμμίσουμε μετά
τη μεγάλη νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, ο Στάρμερ δήλωσε πως είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα επιθυμεί την αποχώρησή του. Όπως είπε, ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλιά Κάρολο για την αποφασή του, ανακοινώντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόν της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος θα έχει οριστεί πριν το Σεπτέμβριο, σημειώνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω, είπε στο τέλος της ομιλίας του και του απολογισμού του, όλους όσους με στήριξαν αυτά τα χρόνια. Αυτό δήλωσε αναφέροντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τον κύριο Στάρμερ και την παραίτησή του. Από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει τιμόνι, αλλάζει η σελίδα λοιπόν στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου και αναμένουμε και όλα τα νεότερα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε τι ανέφερε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία χαιρέτησε το πρόσωπο του κ. Στάρμερ, έναν ηγέτη, όπως είπε, ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Λίγη ώρα μετά, μάλιστα, αυτό το ανέφερε από την ανακοίνωση της παραίτησής του από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Γίνεται ηγέτης, είπε η von der Leyen, 2 χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε εσάς, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ, αγαπητή κύρ, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στο μεταξύ, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης εχθές, ο δημοφιλής πρώην πλέον δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ, Άντι Μπέρναμ όπως ονομάζεται, θεωρείται και το φαβορί, θέλω να σας πω, για να τον διαδεχτεί στην ηγεσία των εργατικών και κατά συνέπεια στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήδη πάντως έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Στάρμερ, λέγοντας πως η μετάβαση θα πρέπει να είναι μια θετική διαδικασία ανανέωσης. Πάντως, σχετικά με το προφίλ του, Άντι Μπέρναμ είναι γεννημένος το 1970, υπήρξε βουλευτής των εργατικών επί σειρά ετών και είχε αναλάβει και στο παρελθόν σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων και την Υπουργεία Υγείας και του Πολιτισμού. Το 2017 μάλιστα έγινε και δήμαρχος της Μητροπολιτικής Περιοχής του Μάντσεστερ και το αξίωμα αυτό τον έκανε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες εκτός του Λονδίνου. Τώρα ο Μπέρναμ ανήκει στην πιο παραδοσιακή κοινωνικο-δημοκρατική, να πούμε, πτέρυγα των εργατικών, ωστόσο δεν θεωρείται αριστερός τύπου Κόρμπιν, ούτε όμως και κεντρός τύπου Μπλερ ή Στάρμερ. Αυτό μεταξύ άλλων για το προφίλ αυτού του νέου φαβορή που ίσως διαδεχτεί την ηγεσία των εργατικών και διαδεχτεί και τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος και παραιτήθηκε. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στον καύσωνα και στην δίνη καύσωνα που έχει περιέλθει όχι μόνο η Γαλλία αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Πάμε να δούμε αναλυτικά και το θέμα. Θερμικός κλειός ταλαιπωρεί λοιπόν την Ευρώπη. Να σας μεταφέρω, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει, είναι ξεπερνά τους 40 βαθμούς. 3 άνθρωποι μάλιστα έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Για την νότια τώρα Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε και σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν και τους πολίτες ακόμα και να βάζουν και τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Στο μεταξύ, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, όπως είδαμε και λίγο πριν. 2 παιδιά στο μεταξύ ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας εχθές. Μετά, μέσα μάλλον σε όχημα της οικογένειάς τους, σε έναν χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά, όπως ονομάζεται στην νότια Γαλλία, βρίσκεται αυτή η περιοχή εν μέσω καύσωνα και έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Τα αίτια πάντως του θανάτου, να μεταφέρω, δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα. Οι υπηρεσίες στο μεταξύ πρώτων βοηθειών παρήχαν βοήθεια στην μητέρα των παιδιών, η οποία και προς το παρόν δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία. Η Γαλλία επίσης βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης, κάτι το πρωτόγνωρο. Επίσης και η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας κάνει λόγο για τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, σε όλους τους μήνες δηλαδή, συνολικά το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα. Κόκκινη προειδοποίηση έχει βγει και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επίσης και για την Ισπανία που έφτασε το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Να μεταφέρω, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μεγάλη ζέστη πρόκειται να συνεχιστεί να πλήττει την χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, αναφέρουν οι αρμόδιοι.
Περνάμε και σε ένα τελευταίο θέμα. 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσω, υπέγραψαν εχθές επιστολή με την οποία κιόλας καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών και να συνεισφέρει και με χρηματοδότηση και χρηματοδοτικούς πόρους. Η Κομισιόν, ωστόσο, προχωρά προς ώρας, αποφεύγει να δεσμευτεί, επαναλαμβάνοντας ότι η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των κρατών μελών και θα δούμε πολλά νεότερα στοιχεία για αυτό το θέμα, για το μεταναστευτικό, το ευρωπαϊκό μεταναστευτικό, και την αυριανή μέρα σε επόμενο μαγκαζίνο μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την ενότητα, αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας. Έρχεται το The Fate of Ophelia εδώ στον Easy 97,2 από Taylor Swift με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε σε αναμονή δύο ακόμα ενότητες. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ βεβαίως συντονισμένοι στο Easy 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Ακούσαμε το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη και την προτελευταία ενότητα τη σημερινή μα εκπομπή. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σα, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, σήμερα 23 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σε όλου και σε όλε. Έχουμε μπει για τα καλά στη νέα τροχιά, στη νέα εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίε αυτό το σουκού και να ξεκινήσετε με πολύ ωραία και νέα διάθεση αυτή τη νέα εβδομάδα. Λοιπόν, εμεί πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μα στο σημείο αυτό. Θα δούμε αθλητικέ ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο τέλο αναλυτική πρόγνωση καιρού για την σημερινή μέρα. Ξεκινάμε με την αθλητική ειδησιογραφία μας. Ξεκινάμε βεβαίως με την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι το θέμα ουσιαστικά που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την σημερινή μέρα και πρωταγωνιστή. Παρουσιάστηκε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό και συνοδεύτηκε αυτή η παρουσίαση από μια πρώτη αποθέωση στο νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού χιλιάδες οπαδοί του Τριφυλιού πήγαν στο Telecom Center για να υποδεχτούν τον θρύλο της ομάδας. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς συμφώνησε να αναλάβει λοιπόν τον Παναθηναϊκό για μια δεύτερη θητεία στη θέση του προπονητή, και στην παρουσίασή του πάνω από 3.000 φίλοι του Τριφυλιού πήγαν στο Telecom Center για να τον αποθεώσουν. Η Πράσινη ΚΑΕ άνοιξε λοιπόν τις κερκίδες της για να μπει ο κόσμος στο γήπεδο, και λίγο αργότερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, να μεταφέρω και την εικόνα, μπήκε στο παρκέ μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, προκαλώντας έκρηξη στον κόσμο του Τριφυλιού. Οι οπαδοί επίσης φώναξαν ρυθμικά το όνομα του κορυφαίου Σέρβου τεχνικού και αυτός ανταπέδωσε με χειροκρότημα, ενώ στη συνέχεια δεν έκρυψε και την συγκίνησή του, μπορώ να σας πω, στην παρουσίασή του από τους πράσινους. Δημοσιεύτηκαν και πάρα πολλές φωτογραφίες αλλά και βίντεο, δείχνοντας όλη αυτή την εντός εισαγωγικών φεστιβαλική, θα πούμε, γιορτή και την παρουσίαση από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα και θέλω να δούμε άλλο ένα θέμα σχετικά με αυτό, να δούμε και την πρώτη ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπου την πρώτη του ανάρτηση, όπως σας είπα στο Instagram, έκανε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι της Δευτέρας από το Τριφύλι, με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να βρίσκεται δίπλα στον Σέρβο προπονητή. Μετά το τέλος μάλιστα της παρουσίασης, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε και story στο Instagram με όσα έχει κάνει το Τριφύλι την τελευταία τριετία. Σε αυτό αναφέρει λοιπόν ότι το 2024 κατέκτησε τη Euroleague, το 2025 μετέτρεψε το κλειστό του ΑΟΚΑ σε στολίδι, ενώ το 2026 επέστρεψε ο βασιλιάς εννοώντας τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα το story κλείνει και με μία ατάκα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο στην πρώτη ανάρτηση μετά την παρουσίαση και του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και να συνεχίσουμε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και εδώ νεότερα, γιατί νέος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα. Να σας ενημερώσω, μέχρι και το 2028 ο Αλέσιο Λύση. Κατέληξε λοιπόν ο ΠΑΟΚ στη νέα του συνεργασία. Ανακοίνωσε λοιπόν με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας, όπως ξέρουμε, τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος και αποχώρησε. Ο 40χρονος τώρα Ιταλός προπονητής αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο εντός αγωγικών έργο που αναφέρουν και πάρα πολλά ρεπορτάζ, για να καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πορευτεί μετά από 5 χρόνια κιόλας χωρίς τον Λουτσέσκου στον πάγκο του. Ο Αλέσιο Λύση έχει κοουτσάρει, να κάνω ένα reminder, στο παρελθόν της Λεβάντε, Μιράντες και Οσασούνα, η οποία και αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό του πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Η Οσασούνα, να σημειώσω, κατέλαβε και πέρσι την 17η θέση στη Λα Λίγκα, σώζοντας την κατηγορία. Την τελευταία αγωνιστική. Έκανε και την ανακοίνωσή της η ΠΑΕ, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λύση. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο ΚΑΠ το 2011. Τώρα
Έρχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερη αξιόλογη πορεία, όπως αναφέρει και η ΠΑΕ, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση φυσικά στην καθημερινή δουλειά. Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας, καταλήγει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ του ΠΑΟΚ σχετικά με τη νέα συνεργασία και την εποχή Αλέσιο Λύση που ξεκινά μόλις τώρα στον ΠΑΟΚ. Να συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί είχαμε αποχαιρετισμούς στην χθεσινή μέρα. Παρελθόν λοιπόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Φρανκ Ντιλικίνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον Φρανκ Ντιλικίνα, ο οποίος και δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γάλλος Γκάρντ αποκτήθηκε στη διάρκεια τη σεζόν 2025-26 από την Παρτίζαν και σε 24 αγώνες τη EuroLeague μέτρησε 4,5 πόντους, 37% στο τρίποντο, 84% στις βολές, 11 rebound και 1,6 assist ανά 16,24 λεπτά. Επόμενος σταθμός τώρα του 27χρονου Άσου αναμένεται να είναι η Βιλερμπάν. Το ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στη νέα του πορεία και στην νέα του ομάδα. Για να συνεχίσουμε τώρα στον Έρυθρο Αστέρα, γιατί η νέα EuroLeague, θέλω να σας πω, αναμένεται να είναι η πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με αρκετές ομάδες να ανεβάζουν κατακόρυφα το budget τους, προσελκύοντας και σπουδαία ονόματα. Μία από αυτές είναι και ο Έρυθρος Αστέρας λοιπόν. Ο Ίμπο Ναβάρο ανέλαβε τα ενία του Έρυθρου Αστέρα και στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν στην EuroLeague. Σύμφωνα μάλιστα με την Telegraph που παρακολουθούσαμε, οι Ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου θέλουν να αποκτήσουν δύο παίκτες με βαρύ βιογραφικό, λόγος για τους Νίκολα Βούτσεβιτς και τον Νίκολα Μύρωτιτς. Ο Μαυροβούνιος Σέντερ άλλωστε έμεινε ελεύθερος, να υπενθυμίσω, από τους Celtics και σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από μια σπουδαία καριέρα στο NBA. Την ίδια ώρα ο Μύρωτιτς αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Μόνακο, η οποία κιόλας αντιμετωπίζει και οικονομικά προβλήματα, αναφέρουν πάρα πολλές πηγές. Επίσης να σημειωθεί ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη κλείσει και τον Chris Jones για την περιφέρεια και αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για αυτήν την περίπτωση. Στο μεταξύ είχαμε και άλλο αντίο, το αντίο του Μουσταφά Φάλ, έτσι μην το ξεχάσουμε, πάλι από τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ο Μουσταφά Φάλ και ο Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν, όπως καταλαβαίνετε, διαφορετικούς δρόμους, με τον Γάλλο Σέντερ να αποχωρεί από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με ανάρτησή του μάλιστα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Ο Μουσταφά Φάλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, αποχαιρετώντας την ομάδα του Πειραιά. Ο Γάλλος Σέντερ είχε υποστεί και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, συγχωρέστε με, στο αριστερό γόνατο τον Ιούνιο του 25, πέρσι λοιπόν, στο 5ο λεπτό του τρίτου τελικού με τον Παναθηναϊκό, και έτσι έχασε σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν που και ολοκληρώθηκε. Ο Φάλ φεύγει λοιπόν από τον Ολυμπιακό, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας, 4 Super Cup και τη EuroLeague του 2026. Μετά λοιπόν από ένα τόσο αξέχαστο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να προχωρήσω, είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Τον αφορά αυτή τη φανέλα να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο και να μπαίνω στο γήπεδο για αυτόν τον οργανισμό. Ήταν τιμή μου, είπε, από την πρώτη μέρα. Πετύχαμε τόσο πολλά μαζί, κερδίσαμε τίτλους, γιορτάσαμε τεράστιες νίκες και δημιουργήσαμε και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Η κατάκτηση του πιο πρόσφατου τίτλου EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος. Ευχαρίστησε όλους τους συμπαίκτες, τους προπονητές, αλλά και όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους οπαδούς. Με κάνατε, είπε, να νιώσω σαν το σπίτι μου από την αρχή, ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του Μουσταφά Φάλ, ο οποίος αποχώρησε μόλις εχθές από τους Ερυθρόλευκους. Και σε εκείνον ευχηθούμε μια πολύ καλή επιτυχία που θα την έχει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αστέρι στα επόμενα βήματα της καριέρας του. Πάμε στα νέα του τένις. Κοιτάω και το χρόνο μου, 8:59 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο 500 τουρνουά της Μαγιόρκα πριν το Wimbledon και στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει και τον Ιγνάσιο Μπούσε το απόγευμα της σημερινής μέρας 3ης 23 Ιουνίου, έχοντας πέσει πλέον και στην 88η θέση, θυμίζω, της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι και το outsider στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα κόντρα στον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 34 στον κόσμο. Τώρα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάζεται όμως μια πολύ καλή πορεία για να σταματήσει την πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη. Ο αγώνας
του στην Μαγιόρκα θα ξεκινήσει σήμερα Τρίτη μετά τις 4 το απόγευμα. Και θα τα δούμε όλα αναλυτικά στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο, στο αυριανό, για να δούμε και όλα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν την αγωνιστική. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Τρίτη 23 λοιπόν Ιουνίου, πέρασε και αυτός ο μήνας, νεράκι μπορούμε να πούμε, τίποτα δεν καταλάβουμε, φτάνουμε προς τα τέλη ουσιαστικά. Ο καιρός για σήμερα αναμένεται αιθριός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ίσως και έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτήν την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Νίζι 97,2, όμως μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι, γιατί απομένει άλλη μία ενότητα, η καλύτερη μπορούμε να πούμε, γιατί αλλάζουμε κλίμα από την βαριά έτσι ειδησιογραφία και επικαιρότητα που ασχολούμαστε μέχρι και την Πέμπτη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, και έρχονται σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο του θεάματος, δηλαδή του πολιτισμού. Μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε κανονικότατα. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Ίζεν 97,2, όπου στο σημείο αυτό αφήνουμε πίσω την επικαιρότητα και τη ζωγραφία μας και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θέματος, γιατί έφτασε η στιγμή τους. Κυρίως από τον πολιτισμό θα δούμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα δρόμενα που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να κλείσουμε ουσιαστικά και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο κάνουμε καθημερινά. Βεβαίως θέλω να ξεκινήσω με θέατρο, γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που θα δούμε τώρα. Ύστερα από μια θριαμβευτική περσινή πορεία και τα συνεχόμενα μάλιστα πανελλαδικά sold out, η παράσταση Ο Υπηρέτης Δύο Φεντάδων επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μια από τις πιο απολαυστικές, θα πω, κομμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας. Ξανασυναντά λοιπόν το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, με απολαυστική θεατρικότητα αλλά και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει πραγματικά την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Αλλά και με έναν θίασο, θα το υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα, καταμάχητο, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Λοιπόν, θέλω να μπείτε στο δικό μας soundist.gr, να βρείτε το θέμα και να κάνετε κλικ για να δείτε αναλυτικά και όλους τους πρώτους σταθμούς της περιοδίας, για να μην σας ξεφύγει τίποτα. Στο μεταξύ, θα περάσουμε τώρα στο Attica Roots Festival, γιατί έρχεται κατά φθάνει. Σε αυτή λοιπόν τη ζωντανή σχέση με την παράδοση, επενδύει η περιφέρεια Αττικής με το Attica Roots Festival, το οποίο ξεκινάει τώρα σε λίγες μέρες, στις 25 Ιουνίου, και θα διαρκέσει για έναν μήνα μέχρι και τις 25 του επόμενου μήνα του Ιουλίου. Ένα πρόγραμμα θα πω συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, παρακαλώ, αλλά και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστολού Παύλου. Μια γιορτή που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και με ένα πρόγραμμα, να σας αποκαλύψω λίγα πράγματα, το οποίο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πληθωρικό, πλούσιο και ξεχωριστό, με πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες να συμμετέχουν. Η είσοδος βεβαίως σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.attikaroots.gr. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην συνεχίσω και να κλείσουμε ουσιαστικά αυτά τα δρόμενα που είχαμε ετοιμάσει για σήμερα με ένα απόλυτο event, το οποίο έρχεται, είναι αφιερωμένο στον μεγαλύτερο pop artist όλων των εποχών, τον Michael Jackson, όπου την Παρασκευή 26 Ιουνίου το Music Hunter, το King of Pop Greece και ο Ίζεν 7,2 ενώνουν τις δυνάμεις τους, έκανα και το Σαρδάμ, και το Σαμόν Κλαμπ στον Γκάζι μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του βασιλιά της Pop, με ένα φαντασμαγορικό tribute party που υπόσχεται να μείνει αξεχαστό. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ, ετοιμαστείτε, ξέρετε, για μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση, ατελείωτο χορό, τιμώντας μαζί τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε στο σημείο αυτό από το χώρο του πολιτισμού. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ βεβαίως στον Ίζεν 7,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήτανε?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ, ε.
1: Που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια
2: ορχιδέα.
1: Μα patient food. Για αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο, ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Ρε, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με τον Σωσέρ. Αλλά. Δεν θυμόμουν το όνομά της.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.